0: Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημητράκη. Σήμερα είναι μια υπέροχη Πέμπτη, 14 του μήνα. Πάμε να φάμε το μισό σχεδόν. Έχουμε μια μερούλα. Πόσο τραβάει αυτός ο μήνας, ο Μάιος, 31. 38. 31, αγόρι μου, τι 38. Κάτι άλλαξες, ξύρισες το μουσί. Ε, ναι, ναι, έχει, ναι, ναι, ναι, ναι. Άμουσος είσαι. Έτσι, δε. Άμουσος, ξέρεις ποιους λέμε, έτσι. Αυτοί που δεν έχουν σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, είναι το κανάλι 1 του Πειραιάς, 90,4. Εδώ θα είμαστε, βγάλει το gate, το ρημάδι. Βγάλει το λιγάκι, το έχεις δει ότι υπάρχει, ε. Μπράβο, χαίρομαι, ναι, γιατί με κόβει. Λοιπόν, εδώ Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, στα λαμπατέρ και στα φώτα, στα νερά. Χαμός. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πανηγυρίζαμε χθες, πώς το κερδίσαμε, 1-0 το Παναθηναϊκό. Χθες δεν ήταν ένας Παναθηναϊκός, έτσι. Στο λέω, Δημητράκη. Κερδίσαμε και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε στην τελευταία αγωνιστική. Έκανε το χρέος της ΑΕΚ. Βέβαια, καλά έκανε. Να δούμε στην τελευταία αγωνιστική θα γίνει. Λοιπόν, τι θέλουμε εκεί. Θέλουμε μισοπαλία, δεν μας βγάζει. Ένα βαθμό έχουμε μπροστά, να νικήσουμε, έτσι. Ή να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ. Αν έρθουμε και δύο ισοπαλία, μια χαρά είμαστε. Πού παίζει, στη Λεωφόρο. Με κατεβασμένα χέρια Παναθηναϊκός θα το δώσει. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα. Λέμε εμείς, έτσι. Λέμε τώρα. Αυτά είναι του καφενείου. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε τις καλημέρες σας εδώ για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μάλιστα. Χαμός έχουμε εδώ, κάτσε Δημητράκη, γιατί γίνεται πανικός και δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, καταρχήν είπαμε, ο αθλητισμός είναι για τρολάρεις, να κάνεις την πλάκα σου, αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έγινε, γιατί στο τέλος πήγαν να κάνουν ιστορία. Το είδες, έτσι. Ειδικά στο μπάσκετ ήταν ο Ρωκαβόπουλος εκεί πέρα. Θα μου πεις τώρα, είναι εκεί πέρα, στα αναχώρια είναι η παλμή πάνω ψηλά. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Δεν έγινε και τίποτα τραγικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να δω, ψάχνω μία. Τι έγινε, την έσβησες από εδώ πέρα, Δημητράκη, έχεις μπει στον υπολογιστή μου, όχι έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Σιγά σιγά, ένα-ένα θα τα βρούμε, θα τα βάλουμε στη θέση τους. Λοιπόν, για να δούμε τις πρώτες ειδήσεις. Ο Τραμπ λέει στο Πεκίνο εν μέσω της δίνης, λέει, του υπεριαλιστικού. Έλα με το που καταλαβαίνω τι γίνεται. Ακούω υπεριαλιστικό, βλέπω από που γράφεται. Έλα, εντάξει. Ηρεμήστε. Ένα-ένα. Λοιπόν, με το βλέμμα στο Πεκίνο η Τεχεράνη. Η πολύ νεκρή Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο, χαμός. Λοιπόν, άντε να τους προλάβεις όλους αυτούς. Τα λέμε ένα-ένα, για να δει όλα μαζί. Δεν τα σηκώνει ο οργανισμός μας, Δημητράκη. Ναι. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω. Πού θα σε πάω. Μάλιστα. Κάτσε, γιατί είχα μια έμπνευση. Πρωί-πρωί το άκουγα στο αυτοκίνητο από τα δικά μου. Για να. Τέλος πάντων, θα το καταλάβεις ποιο είναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, εδώ ένα λεπτό. Φεύγω από το Πεκίνο και από το Πετούτο. Να πάμε στις ειδήσεις δικές μας. Είχαμε πάλι τροχαίο Θεσσαλονίκη. Έχασε τη ζωή του ένας 27χρονος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, γιατί λέει ο Ερντογάν, άκου να δεις τι γίνεται. Κλιμακώνει με γαλάζια πατρίδα και γκρίζες ζώνες. Αρχίσαμε τα παλιά τώρα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, γιατί του κάνει τα χαντήρια ο τέτοιος, ο Τραμπ. Κατάλαβες. Βγαίνει εκεί πέρα, λέει ο φίλος μου Μητσοτάκης και αυτά. Και για τον Ερντογάν τίποτα. Εγώ δεν είμαι φίλος σου. Έχουμε και εδώ πέρα, έχουμε κάνει και τέτοιο. Έχει και πύργο εδώ στην Άγκυρα, τον έχει τον πύργο. Ρε Δημητράκη, σε ρωτά. Εδώ πέρα, όλη μέρα είσαι, δεν ακούς. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω. Εδώ με τον drone ακόμα το ψάχνουμε. Ναι, ψάχνουμε και τον drone. Όχι το υπτάμενο, το πλωτό. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αρχίζουν και οι εξετάσεις σε λίγο, Δημητράκη, από την άλλη εβδομάδα. Είχες άγχος εσύ. Είχες. Όχι, γιατί να έχεις το λόγο. Εγώ έλεγα ότι γράψε, πήγαινα, έγραψε. Είχαμε αρχαία, έγραφα μετάφραση. Μα καλώς. Γράφα τη λέξη καλλιγραφικά. Μετάφραση. Τραβάει και μια γραμμή, έδινα την κόλλα. Τι νομίζεις. Αμέ, μια χαρά. Λοιπόν, άρσια ασυλίας του Βελόπουλου μετά από μήνυση της συκοφαντικής δυσφήμισης. Τι είναι αυτό, δεν το έχω πάρει είδηση. Τη διαβάζω την είδηση μόνο για να δω τι έχουμε, τι δυσφήμισε πάλι. Λοιπόν, όχι ο Βελόπουλος, μόνο όλοι αυτοί οι πολιτικοί ξέρεις, είναι, τα έχουνε. Λοιπόν, τι.
1: Είναι σαν τους άκους οι πολιτικοί.
0: Ναι. Λοιπόν... εντάξει, δεν έχουμε τώρα τίποτα έτσι, περίεργο, καινούργια από αυτά που ξέρεις κάτι να πούμε. Πάμε να τραγουδήσουμε εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, στους 90,4 πρωί-πρωί, με ψώνια και με βικουτί και παντελόνια που λέγε και ο Πουλικάκος, έτσι. 6 και 10, έλα Δημητράκη, πάνε ποδές να δουν εκεί. Με έχεις έτοιμο, για, έλα πάμε.
2: Σ' αρέσει το ποδόσφαιρο?
3: Λιγάκι.
2: Ολυμπιακός?
3: Παναθηναϊκός.
2: Κουρέλα!

0: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
1: Μυαλό δεν είχες ούτε κουρκούτες ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπιμπέκο.
2: Έλα, Αετόπουλο, έλα, έλα, έλα, εδώ να δούμε τι κάνεις, τι γίνεται. Πάω στο εξωτερικό να σε πάω. Εκεί, έχω, λοιπόν, θυμάσαι που παίζαμε χαρτάκια με τους παίκτες. Ναι. Πάρε αυτό, ναι. Πέρα εκείνο, πάρε μια Ταϊβάνεση, όχι, τι θα μου δώσεις. Μια Κρυμαία, ναι. Όχι, έχει αέρια βρωμάει εκεί, ναι. Δεν θέλω. Λοιπόν, εδώ τι θα μου δώσεις, θα μου δώσεις ένα Λίβανο. Ναι, ναι, κάτι στεκό, τι θα σου δώσω. Ναι. Σου δώσω μια Γάζα. Να τη βάζει και στο κεφάλι κιόλας. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Να σε με, σαν τουρμπάνι θα είναι. Έτσι, έτσι, έτσι το έχουν κάνει. Θα πάει εκεί πέρα, μια χαρά. Βγήκανε, κοίταγα τώρα μια είδηση που έλεγε ότι εκπρόσωπος του Ταϊβάν, της κυβέρνησης του Ταϊβάν, της Κίνας, λέει, Ταϊβάν λέει, δεν υπήρξε ποτέ ως κράτος, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Έτσι, πάει και ο Αμερικάνος εκεί. Εντάξει, θα σε αφήσω να το κάνεις Κίνα. Όπως έχει κανονίσει με τον τέτοιο, να πάρει την Κρυμαία εσύ, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα τα μοιράζουν. Έχουν ιστορίες. Αν μου πεις τώρα, καλά, είναι, χαμός γίνεται. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, δεν το έχω βρει ακόμα, Δημητράκη. Κατάλαβες τι γίνεται. Και δίκιο να έχεις, δεν έχεις και εντελώς δίκιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα άνθρωπε, άρα χόμους. Πού πάτρε, χούμους, χούμους. Λοιπόν, χούμους όχι, ήταν το τέτοιο, το φαγητό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, χόμους. Λοιπόν, τι άλλο? Μάλιστα, Ρωσία τουλάχιστον 800 drones, ναι, το γράφει και σωστά, μπράβο του, συμμετείχαν σε μαζική επίθεση. 800 στην Ουκρανία, στην Γερμανία, λέει, και στην Πολωνία. Χαμός γίνεται, ναι. Γιατί σου λέει, κοίταξε, ξύπνησε με την Ουκρανία, θα θέλεις λίγο Πολωνία, κατάλαβες, θα έχουμε το νέο Σοβιέτ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Χαμός, τι άλλο έχουμε. Τι είναι, ναι, ο βασιλιάς Κάρολος. Έχουμε και τους βασιλιάδες. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τι είναι ο λόγος, λέει, του θρόνου και ποια μέτρα μάλιστα, με τα οποία μέτρα ανακοινώνει η κυβέρνηση Στάρμερ. Έχεις ακουστεί για το Στάρμερ. Κοιμάται η Αγγλία. Λοιπόν, ναι, ναι, τι να κάνει. Τι να κάνει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, φεύγω από τα τέτοια. Επιχείρηση τι είναι, Βαριοπούλα, έλα ρε. Είναι κάτι ανάλογο με το σφυρί, από το σφυροδρεπανό. Επιχείρηση Βαριοπούλα. Ετοιμάζει ο Τραμπ, λέει, αν καταρρεύσει η εκεχηρία. Ωραία. Μάλιστα. Μ' αρέσουν αυτά τα τέτοια. Ναι, ναι, Βαριοπούλα. Αυτό είναι. Ας σου έρθει καμία Βαριοπούλα στο κεφάλι, Δημητράκη, να ψάχνεσαι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο. Live τηλεφωνική επικοινωνία Πακιστάν-Κίνας πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Μάλιστα. Ναι, και δύο, βέβαια. Τι, μόνο πυρηνικά έχουν. Ό,τι θέλεις. Και ουράνια έχουν και ό,τι θες έχουν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είπαμε, εντάξει, η Σαουδική Αραβία το χτύπησε κρυφά το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τώρα τι έχουμε, εκεχηρία, ε. Δημητράκη. Πάμε, πάμε.

0: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
1: Προφιτερόλ, κύριε.
0: Πώς το πες?
1: Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σα
0: το μάθω. Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
1: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ. Μάλιστα.
0: Και πού σας μέσα?
1: Ορίστε, κύριε.
0: Δεν μου λες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το πρόφιτο.
1: Το προφιτερόλ.
0: Πόσο κάνει?
1: 7 δραχμές, κύριε.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί 7 δραχμές?
1: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
0: Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τις πάστες, δηλαδή πώς το τσέκ τις πάστες?
1: 4 δραχμές, κύριε.
0: Α, 4 δραχμές.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
1: Μάλιστα, κύριε.

0: Τι έπαθες, ρε?
1: Έπεσα.
2: Φέρετε γλίστρισα και έπεσα.
0: Και γιατί δεν σηκώνεσαι?
2: Γιατί να σηκωθώ? Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος.
0: Σωστό.

0: Έλα ρε Δημητράκη, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, τι άλλο καλό έχουμε από ειδήσεις, για να τις ξεπετάξουμε βέβαια, διότι καταλαβαίνεις εδώ πέρα, 14 μέρες σε καραντίνα όσοι ήρθαν σε επαφή με τη Γαλλίδα, έτσι, με την, ναι, με την Ολλανδία, όχι τη Γαλλίδα, με την 22 Γάλλοι που ήρθαν σε επαφή με την Ολλανδία που πέθανε. Λοιπόν, έχουν ταυτοποιηθεί, ναι, είναι... με την καινούργια επιδημία, ξέρεις, με το χανταϊό. Χαμός. Άλλα θα έχουμε τώρα, Δημητράκη, ετοιμάσου. Ετοιμάσου να μπουκάρεις μέσα. Αγόραζε ρίζια, ιστορίες. Ναι, ναι, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά όπως και να το κάνεις, έχει...
1: Είναι και καλοκαίρι.
0: Τι? Είναι και καλοκαίρι, ναι, ναι. Μη μου το λες αυτό, Δημητράκη, δεν πάω πουθενά, έτσι. Είναι και καλοκαίρι, σωστό, δεν ήταν την άλλη φορά που μπήκαμε. Μάρτιο μπήκαμε μέσα. Μάρτιο είχαμε μπει. Τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Ναι, δεν θυμάμαι. Τι? Όχι, αρχή Σεπτέμβρη είδαμε το, είχαμε τα κρούσματα. Πότε μπήκαμε μέσα. Καραντίνα, σου λέω. Έτσι, ναι, αρχές Μαρτίου, κάτι τέτοιο ήταν. Λοιπόν, πόσοι σε καραντίνα, λέει 1.700 άτομα. Έτσι, σε κρουαζιερόπλοιο. Έπειτα από το από θάνατο επιβάτη. Μάλιστα. Αυτά είναι. Τι τις κρουαζιέρες. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, μάθαμε τελικά γιατί τώρα τα γκοσίπια λένε για ποιο λόγο έφαγε το χαστούκι από την Μπριζίτ.
1: Ναι.
0: Ο Μακρόν, ναι. Είχε σχέση με μια ηθοποιία. Βέβαια, μια πιτσιρίκα. Βέβαια. Λοιπόν, σου λέω, σου κάνω και γκόσιπ τώρα, έτσι. Ναι, έτσι. Χαμός. Έτσι λιμπουργιάρισε ο Μακρόν. Να μου πεις τώρα, όσο μεγαλώνουν και τι να κάνεις. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε κάτι άλλο έτσι να σε... να συντριγκάρει, Δημητράκη. Γιατί πρωί-πρωί, θες να ξυπνήσεις λιγάκι. Αυτά και με το εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε... να παίξεις τα διαφημιστικά σου και τα λέμε. Έλα, Δημητράκη, πάμε.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
5: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
7: Ναι, ξεκινήστε.
8: Αγόρι, μπούκα.
9: Πατώ.

0: Εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλλην Αθήνε.
1: Ναι, έλα, έλα, έλα. Εδώ να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα στον Τιμολέοντα. Καλημέρα, Λεβέτη μου. Να χαίρεσαι με τη χαρά του γιού σου. Έτσι, λοιπόν... Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, καλά, τα πούμε τα αθλητικά σε λίγο. Τι άλλο έχουμε. Ναι, αλλά πάμε στην δικιά μου. Καλά. Λοιπόν, είναι διάφορα. Σαν σήμερα, 14 Μαΐου του 1948, σου πέτεσε ένα ιστορικό εκεί πέρα, η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, έτσι. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Τα πιο σημαντικά είναι Rita Hayworth. Σαν σήμερα, φίλε. Λοιπόν, 8 ετών only. Όλοι. Εντάξει, όμορφη. Ήταν, είχε παίξει και με Fred Astaire και όχι μόνο. Έτσι, με όλους τους μεγάλους. Λοιπόν, τι άλλο, να σε πω αλλού τώρα.

Εντάξει, όμορφη. Ήταν, είχε παίξει και με Fred Astaire και όχι μόνο, έτσι, με όλους τους μεγάλους. Λοιπόν, τι άλλο, να σε πω αλλού τώρα. Περίμενε. Σε έναν.

Έχει παίξει και με Fred Astaire και όχι μόνο, έτσι, με όλους τους μεγάλους. Λοιπόν, τι άλλο, να σε πω αλλού τώρα, περίμενε. Σε πάμε σειρά 12 Δεκεμβρίου και γεννήθηκε αυτός που είναι δικό του στιγμή.

0: Παρέα των τριών, ξέρεις ποια ήταν, έτσι.
1: Ναι. Μάρτιν, Σινάτρα και ο Κοντούλης, ο μαύρος.
0: Πώς το λένε. Και κάποιος ο οποίος δεν ήταν μέσα σε αυτά.

Δημητράκη, έλα, έλα, λεβέντη μου, έλα, δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα. Για να δω. Λοιπόν, σούπα για τα καλά, ε. Τι να κάνεις, έχει και πίκρες δημολέοντα. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Ακάθεσαι μετά, ακάθεσαι, κατάλαβες. Απραξία. Λοιπόν, πήγαμε να ξεχάσουμε κάτι πολύ μεγάλο. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1943 ένα μέλος των Grimm. Τρεις ήτανε. Ο ένας ήταν ο Ρικ Κλάπτον. Οι άλλοι δύο ποιοι ήτανε, ξέρεις, Δημητράκη. Τζίντζερ Μπέγκερ ο ντράμερ, Παλαβομάρα, και ο Τσάρλς Μπρους. Έτσι, ο μπασίστας, με τον οποίο ξανασυναντηθήκανε και λίγο αργότερα πάλι και ξαναπαίξανε και σαν ως Cream, έτσι, ενώ είχε φύγει από τη ζωή ο Τζίντζερ Μπέγκερ. Ήταν ο πρώτος που είχε βάλει στα πιατίνια αυτά τα μεταλλικά, ξέρεις, τώρα τα χρησιμοποιούν πολύ βέβαια, για να κάνει αυτό το τζουτζουκου τζουκου τζουκου που σου πάει και τα νεύρα. Πλάκα κάνω. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εντάξει. Μέγιστο συγκρότημα. Εκεί έχει γράψει το, έχουν γράψει το White Room και το Sunshine for Your Love. Να το τραγουδήσω κιόλας, θα σου κάνω και την κιθάρα. Έπαιζε μια Gibson τότε το κομμάτι ο Clapton. Λοιπόν, ναι, χρησιμοποιούσε τότε είτε 335, είτε το Ταβράκι, είτε το Les Paul εκεί. Ήτανε, ναι, πέρασε την εποχή αυτά, μετά μας το έχει ρίξει στη Στράτο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Φεύγω από εδώ σαν σήμερα και θα σε πάω γρήγορα στον καιρό, γιατί δεν έχουμε πει καιρό, Δημητράκη, να ξέρεις τι θα κάνεις, τι γίνεται. Ναι, να στα πω όλα πώς θα ντυθείς. Εγώ είμαι κοντομάνικο ήρθα σήμερα. Λοιπόν, είχε ένα άδροσο έξω όμως το πρωί που ήρθαμε, ένα αεράκι ήταν, η θερμοκρασία ήταν αρκετά ψηλή, με 21 βαθμούς έλεγε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, για να δούμε τι καιρό θα σου κάνει σήμερα, Δημητράκη. Σχεδόν έθριος καιρός, στις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες θα αναδειχθούν νεφώσεις που θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Έλα ρε, στην Αττική, και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Κοίτα να δεις, να βάλω πάλι τα μπουφάν, τα διάβροχα. Λοιπόν, δυτική, βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά, βορειοανατολική 4 μποφόρ και εκεί, και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. 15, 26 μέχρι 27. Σαλονίκη, για πας, δεν σε λέω, δεν πας πουθενά. Δεν έχω χρόνο, πάω αθλητικά. Λοιπόν, γιατί έγιναν πολλά, Δημητράκη. Μη γελάς, μη γυαλείς, που λένε και δεν βλέπω να παίζω και το τραγούδι που έχω ετοιμάσει. Θα το δούμε τώρα σε λιγάκι, θα το σφάξουμε όπου να είναι. Λοιπόν, το μεγάλο κάζο λέει και...

0: η καινούργια ρότα του, του Παναθηναϊκού δεν ήταν το «Δεν σε θέλω πια», δεν ήταν τώρα το για τον Αταμάνο, όχι, μην το ξαναπείς. Λοιπόν, χθες είχαμε και ποδοσφαιράκι, πάω ΚΑΕΚ 1-1. Θα βόλευε να κερδίσει η ΑΕΚ, δεν έκανε τη μισή δουλειά όμως. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 τον Παναθηναϊκό, δεύτερη φορά που τον κερδίζει. Τουλάχιστον παίρνουμε κάποια ντέρμπι, έτσι. Ο Λεβαδιακός έκανε μια ανατροπάρα από 0-2-3-2, το έβλεπα κιόλας, και Βόλος Άρης 1-2. Η Βαλένθια τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, γεια σου και χαίρετε, 81-64. Τρία, έχασε τα δύο πρώτα στην έδρα της η Βαλένθια και μετά πήρε δύο στο ΑΚΑ εδώ και ένα εκεί. Και Ανετούλας. Ανετούλες, ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός στο Κολοσσό, για το πρωτάθλημα εδώ πέρα, να έχουμε και μια φόρμα, 117-76. Λοιπόν, η City δυστυχώς στην Μπάλας... Κρίσταλ Πάλας 3-0. Ανατροπάρα επίσης και η Σεβίλη να χάνει με 2-0 εκτός έδρας Βιγιαρεάλ και να το κάνει 2-3. Η Αλαβές κέρδισε την Μπαρτσελώνα. Εντάξει, και εσείς πήρατε τη Λάτσιο τελικά. Το έχετε πάρει το πρωτάθλημα. 0-2. Κύπελο ήταν, ναι, κύπελο ήταν. 0-2. Νταμπλ. Τελικός ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, ρε φίλε. Έλα, τι λες τώρα. Λοιπόν, έλα να σε πάω για που λένε Θεσσαλονίκη, τι μπορείς να δεις σήμερα. Μπορείς να δεις μπασκετάκι Άρης, ΑΕΚ Άρης είναι. ΑΕΚ Άρης. Λοιπόν, μπορείς να δεις Βαλένθια, Ράγιο Βαγιακάνο. Έχει Μπιλμπάο, Ρεάλ Μαδρίτης. Και έχει και Βόλεϊ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν τελείωσε. Αυτό πήρε, μωρ. Τι γράφεις εδώ. Τελείωσε, το πήρε ο Παναθηναϊκός το Βόλεϊ. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έχει ένα Τσιρόνα Real Sociedad, ναι, και βλέπεις και τι είναι αυτό. Δυο φορές παίζει. Καλά, αυτός που κάτι παίρνει εδώ πέρα που γράφει. Real Madridis. Δεν είναι. Real Oviedo. Αυτή την είπαμε πριν. Καλά, δεν ξέρουμε τι είναι η αλήθεια. Θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Εντάξει, μην τρολάρεις άλλο, Δημητράκη. Άκου να δεις καλός άνθρωπος είμαι. Δεν θα τρολάρω άλλο, γιατί έχω φίλους Παναθηναϊκούς πολλούς, έτσι. Λοιπόν, για να περνάω καλά τους έχω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λίγο. Έλα, σε πάω σε κομματάρα επιτυχία παλιά, έτσι. Παλιά, έλα, πάμε.
2: Και να διορθώσει και λίγο εδώ πέρα, έτσι. Μέχρι να γυρίσουν τα βρώματα φτιαγμένα, γιατί τα μαζέψει και φεύγει.

0: Έλα ρε Δημήτρη, έλα, έλα να πούμε τα πάγια πάγια γιατί δεν θα προκαμώ. Έτσι, ναι. Σήμερα Πέμπτη, ωραία. Λιακάδα έχει τώρα, λέει, μετά θα έχει και βροχές και τέτοια πράγματα. Είδε, τα πάγω. Ό,τι είπε η Έμι είναι όπως. Το είπαμε το ανεκδότο, έτσι. Με τους Ινδιάνους. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Φαντής, ο Μεσχέ Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στα λαμπατέρ. Έρχεται για το επόμενο τρίωρο η Κάτι Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος. Ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κάτι Αντωνιάδη να σας συντροφεύσουν. Καλά, Γιώργος, σήμερα θα λυσάξει έτσι. Με Ολυμπιακό, τέτοια πράγματα. Θα λέει για τον Γιαννακόπουλο εκεί πέρα που μας έλεγε ότι έχουμε καναπέδες για να δούμε τον αγώνα. Το θυμάσαι, ε? Ναι, να του στείλουμε εδώ να κάνει καναπέ. Αυτά τα ξεχάσαμε να τα πούμε, δεν πειράζει, θα τα πούνε άλλοι. Φεύγουμε, τα λέμε αύριο. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτς σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη, τα λέμε αύριο.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πάμε, πάμε κύριε Μαθού. Πάμε κύριε Κάτια. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα σας κύριε Κάτια. Καλημέρα κύριε Μολυφές.
1: Καλή σας
0: μέρα. Τι έχουμε σήμερα, 7 και 14.
2: 7 και 14 και 14 Μαΐου σήμερα. Στα μισά του μήνα είμαστε.
0: Με ψύχα.
2: Ευτυχώς το πω εγώ, γιατί δεν είναι πολύ ωραίο να ξεκινήσουμε από τώρα τα τριαντάρια και τα σαραντάρια.
0: Ναι, είναι προσωρινό όμως αυτό θα είναι. Σας τα είπε και προχθές ο κύριος Στεφάνης. Σήμερα και αύριο είναι το Σαββατοκύριακο, ξαναφτιάχνει πάλι ο καιρός και ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία.
2: Εντάξει, το Σαββατοκύριακο περισσότερος κόσμος δεν δουλεύει, οπότε ναι. Να κάνουν καμιά βόλτα, να πάνε σε καμιά παραλία. Εντάξει. Εντάξει, να δούμε.
0: Τι παίζει σήμερα, τι βλέπετε, τι ωραία έχουμε.
2: Τι εννοείτε γενικότερα.
0: Επικαιρότητα, πού εστιάζουμε σήμερα, πού είναι.
2: Αρχικά να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη και την Ισιδώρα που έχουν γιορτή.
0: Αριστοτέλης, τέλη σήμερα, ναι βέβαια.
2: Χρόνια πολλά και όποιοι γιορτάζετε κάποια επέτειο, γενέθλια, οτιδήποτε. Τι έχουμε, κοιτάξτε σήμερα τη συνάντηση, την επίσκεψη μάλλον Τραμπ στην Κίνα. Με αυτό θα ασχοληθεί η επικαιρότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Με την Eurovision το δεύτερο.
0: Τι έπαθε
2: πώς
0: παιδί
2: το λένε. Ποιο παιδί?
0: Ο Κύλας.
2: Τι έπαθε?
0: Τραυματίστηκε.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Το ακούσατε κύριε Μολυφέση? Ναι, στην πλάτη έπαθε μια θλάση, ναι. Γι' αυτό και τροποποίησε λίγο το πρόγραμμά του. Και άλλα είπε χτες, βγήκε και είπε ότι μην ανησυχείτε, είναι τόσο μεγάλος ενθουσιασμός, μπορώ να ξεπεράσω και τους πόνους και όλα θα πάνε καλά και θα είμαστε και πολύ αισιόδοξοι.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Έπαθε, γιατί κάνει αυτά τα ακροβατικά.
2: Όπως και να έχει δεν εμφανίζεται σήμερα.
0: Τράβηγμα στην πλάτη λέει.
2: Όπως και να έχει δεν εμφανίζεται σήμερα ο Ακύλας, η ελληνική συμμετοχή, οπότε δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Θα το έχει ξεπεράσει μέχρι το Σάββατο που είναι ο τελικός. Ο δεύτερος ημιτελικός λοιπόν σήμερα, 10 η ώρα στην ΕΡΤ. Τι άλλο έχουμε, τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών που νίκησαν όλοι και βγάλαν ξεχωριστά αποτελέσματα, οπότε όλα καλά. Παραιτήθηκε η Γελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και από απλό μέλος. Αυτό και αν ήταν κεραυνός εν εθρία, θα πω εγώ. Κατά τα λοιπά.
0: Η οποία ήρθε παρόντο ήταν και τομεάρχης στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, στον τομέα πολιτικής προστασίας.
2: Μα αυτό λέω, είχε και θεσμική θέση και δήλωσε ότι παρατείται ακόμα και από απλό μέλος. Είναι κάπως εντυπωσιακό όπως και να έχει, διότι δήλωσε ότι έχει πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα μάθουμε περισσότερα ενδεχομένως τις επόμενες μέρες. Θα δούμε. Αυτά, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο. Βέβαια κάθε φορά η καθημερινότητα μας ξαφνιάζει, γιατί όλο και κάτι εμφανίζει. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια ήσυχη μέρα. Έχουμε και την επίσκεψη του Κύπριου Προέδρου σήμερα και την ομιλία στη Βουλή στις 7 το απόγευμα του Νίκου Χριστοδουλίδη.
0: Και βέβαια εσείς που έχετε αυτοκίνητο, προσέξτε πάρα πολύ, διότι σας στέλνουν μηνύματα SMS για τέλη κυκλοφορίας, τα οποία κάθε άλλο παρά αληθινά είναι ψεύτικα μηνύματα. Θα έχουμε τον κύριο Παπαπροδρόμητα να μας τα πει. Σας στέλνουν μηνύματα ότι χρωστάτε τέλη, ζητάνε κωδικούς, ζητάνε προσωπικά δεδομένα. Αν την πατήσεις και τάσεις, λες κάικες. Είναι σε κρεμότητα προς τη μόνη σου λέει αντιδοχεία και τρέχει προς αύξηση 3% για κάθε μέρα καθυστέρηση. Σου δίνει ένα link, το πατάς το link κατευθείαν. Και τα χάσες, αυτό
2: εντάξει,
0: είναι.
2: Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι και μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσες φορές που τα λέμε μέσω το media ότι δεν πατάμε link, δηλαδή αν επικοινωνήσει μαζί σας η υπηρεσία θα είναι εντελώς θεσμικά με ταχυδρομείο, πρωτόκολλο κλπ. Ή θα σας ενημερώσει ο λογιστής σας.
0: Γίνεται χαμός πάντως με αυτές τις απάντησες. Χαμός
2: τώρα,
0: γίνεται.
2: Τι να πω. Δηλαδή, ας μην απαντάνε σε αυτά τα μηνύματα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Αν ναι, το 2026 πας και πατήσεις link χωρίς να έχεις εξετάσεις. Τέλος πάντων, link που μας στέλνουν σε μήνυμα δεν πατάμε ποτέ. Ναι. Είναι τόσο απλό. Αν συμβεί το οτιδήποτε, ο λογιστής σας θα σας ενημερώσει. Αν κάνετε μόνοι σας τη φορολογική σας δήλωση, από τη στιγμή που τα έχετε όλα πληρωμένα, δεν θα σας στείλει κανένας SMS. Δηλαδή, κανένας δεν ασχολείται, κανονικά η διοίκηση δεν ασχολείται να σας στείλει SMS. Θα σας στείλει αλληλογραφία κανονική. για να πάτε να διεκπαιρεώσετε την υπόθεσή σας, είτε σε κάποιο ταμείο, είτε σε ταμείο τράπεζας, είτε στον ίδιο τον οργανισμό.
0: Για να πούμε και κάτι που ενδιαφέρεται τα παιδιά εδώ του Πειραιά, έβγαλε δελτίο τώρα ο Δήμος ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στα κέντρα.

0: Ραπ, ξέρετε, αυτά κέντρα δημιουργική απασχόληση.
1: Κάποια εκεί.
0: Ξεκίνησε σήμερα. Ναι. Καλό, είναι πολύ σκόνη που πάνε, πολλά παιδάκια. Ξέρω, έχω και φίλου πάνε εδώ. Αυτά και ομορφιάσαμε κάτι άλλο και θα μα πείτε εσεί. Πώ θα δείτε χθε τα πράγματα χθε. Είχαμε πλούσια αθλητική κίνηση, θα την πει και ο Λουκάς μετά. Δυστυχώς, μία ελληνική ομάδα μας εκπροσωπήσει στο Final Four το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε και έτσι θα έχουμε Ολυμπιακό Φενέρ, Βαλένθια Ρεάλ. Τότε το παιχνίδι. Ναι, κυρία Κάτια, εσείς το δείτε.
1: Εγώ, όχι.
0: Εσείς κύριε Μολυφέση, το δείτε.
2: Ναι, αλλά έκανε και ζάπη με κάποια άλλα.
0: Μπάσχε, καλά,
1: ποιο παιχνίδι λέτε τώρα εσείς.
0: Το βράδυ είχε το πέμπτο. Πες το τελικό, καλά το λες. Βαλένθια Παναθηναϊκός.
1: Α, το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Στο ποδόσφαιρο είμαστε εκεί, παιδιά. Εντάξει, πήγα. Το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο όμως ήταν το
1: κομμάτι. Εντάξει, τώρα το Final Four θα το δούμε, αλλά δεν το αγαπώ ιδιαίτερα το.
0: Και έχει Παρασκευή Final Four, Σάββατο Iron Maiden, Κυριακή Final Four.
1: Το Iron Maiden το λέτε γιατί θα πάτε.
0: Όχι.
1: Α, πληροφοριακά ότι θα έχουμε busy weekend στην Αθήνα.
0: Στο Μαρούσι. Παρασκευή, Σάββατο και να πάω. Δεν πάω σε Iron Maiden. Όχι, δεν θα πάω. Δυστυχώς δεν θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρω να πάω Παρασκευή και πρώτα θέλω και την Κυριακή.
1: Α, εντάξει, το Σάββατο πρέπει να κάνει ένα ρεπό.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Άρα Δημήτρη, θα ξεκουραστεί.
0: Ναι. Αχ, πάμε, βάλτε ένα ρεπό και να γυρίσουμε εδώ μετά. Πάμε.

0: ήταν άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώην παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Να πούμε και δύο κουβέντες ένα λεπτό για την. Έβγαλε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση η Δημοτική Αστυνομία Πειραιά για τα οχήματα που βρίσκονται στην πόλη και είναι σε ακινησία. Θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τα οχήματα που βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας αλλά παραμένουν σταθμευμένα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα αυτοκίνητα, να το υπενθυμίσουμε και εμείς αυτό, τα οποία έχουν δηλωθεί σε ακινησία για πάρα πολλούς λόγους και για να μην πληρώνεις και τα τέλη, είναι σημαντικός λόγος βέβαια, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν, να σταθμεύουν σε διχοδρόμους, πλατείες και λοιπούς σταθμευμένους χώρους, αλλά θα πρέπει να φυλάσσονται αποκλειστικά σε ιδιωτικούς χώρους όπως έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας. Ο Δήμος λοιπόν, η Δημοτική Αστυνομία καλεί τους ιδιοκτήτες και τους πολίτες να συμμορφώνουν με τις διατάξεις εάν εντοπιστεί παράβαση στο πλαίσιο των ελέγχων. Εκτός από τα πρόστιμα, επιβάλλεται πέραν των τελών κυκλοφορίας και διοικητικά πρόστιμα πολύ μεγάλης αξίας. Λοιπόν, καλεί λοιπόν ο Δήμος τους ιδιοκτήτες οχημάτων να τηρούν πιστά τις διατάξεις ακινησίας, να μην εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητα σε δρόμους, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Στη Βενιζέλου έχει δύο αυτοκίνητα που είναι σταθμημένα πάνω στο δρόμο. Στο ύψος της Αλκιβιάδου και το άλλο είναι από την, μετά την Ηρώων Πολυτεχνείου, όπως βγαίνει μετά την Κολοκοτρώνη. Να μην εγκαταλείπουν οχήματα σε δρόμους, πλατείες κλπ. Και να μεριμνούν για την νόμιμη στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων τους. Διότι ξεκινάνε έλεγχοι και έχετε πρόστιμα τα οποία είναι πολύ τσουχτερά.
1: Και να ξέρετε, 3 ώρες στάση εργασία σήμερα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
0: Ναι, έχουν σημασία.
1: 12 με 3 για τους γιατρούς του. Έχει πάρει την απόφαση η ΕΙΝΑΠ. Ζητούν να μην μειωθούν οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών και να γίνει αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών των παθολογικών κλινικών. Τώρα όλα αυτά για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη της Δυτικής Αττικής. 12 με 3 λοιπόν σήμερα η στάση εργασίας.
0: Και βέβαια δεν είπαμε χθες τα γενέθλια.
1: Ναι.
0: Το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Έκλεισε 39 χρόνια. Χθες. Δεν το θυμηθήκαμε, όχι και ο Μαλφές. 39 χρόνια λοιπόν λειτουργίας από τον Μάιο του 86 στον Μάιο του 2026. 39 χρόνια λειτουργίας. Να τα εκατοστήσει λοιπόν το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, το παλαιότερο ραδιόφωνο, παρακαλώ να το πούμε και αυτό και ο Μαλφές, έτσι.
2: Φυσικά, το ξέρετε.
0: Ναι, το ξέρω. Το παλαιότερο ραδιόφωνο, Μάιο του 86 λοιπόν, ξεκίνησε εδώ την προφητηλία. Στο που βάλαμε τις κεραίες τότε, θυμόμαστε, και κλείνει 39 χρόνια να τα εκατοστήσει με ή χωρίς εμάς. Τώρα 100 χρόνια είναι πολλά και να τα ζήσουμε.

0: Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα, Κάτια. Καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Σε χάσαμε πριν, δεν σε βρήκαμε. Πού είσαι?
1: Είμαι στο τρέξιμο. Έχει και λίγο κινησούλα σήμερα. Απλά θέλω να ενημερώσω τον κόσμο να αποφεύγουν πάρα πολύ τη λεωφόρο Λαυρίου προς το Σούνιο, γιατί έχει του μπάρει ένα φορτηγό με κάτι πορτοκάλια Βαλένσια. Έχει κλείσει
0: Έλα.
1: Η Λαυρίου.
0: Το καταλάβατε, κύριε Μαλφιέτσι, στο σχόλιο.
1: Τι κάνετε, Γιώργο, πώς είσαστε?
0: Έλα.
1: Λέω τι κάνετε, λέω πώς είστε.
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Και ξέρεις, τα πορτοκάλια Βαλένσια, χωρίς πλάκα, τώρα είναι από τις καλύτερες ποικιλίες πορτοκαλιών που κυκλοφορούν πανευρωπαϊκά, θα έλεγα, έτσι. Διότι είναι χωρίς κουκούτσια, είναι μικρά και είναι πολύ γλυκά. Δηλαδή είναι για χυμό πορτοκάλι ό,τι καλύτερο μπορεί να φανταστείς. Γι' αυτό είναι και πολύ ακριβά.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Οι Παναθηναϊκοί όμως το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
0: Πού είσαι?
1: Είμαι εδώ στον Πειραιά και πάω μέχρι τον Παγκράτη. Τι κάνετε, έχει κινησούλα σήμερα.
0: Από συγκρού θα ανέβεις?
1: Από συγκρού, ναι, από πού άλλο θα πάω.
0: Έχει ανέβει και μια φίλη μου, στείλε ένα μήνυμα πριν από καμιά ώρα βέβαια, γιατί δουλεύει η κοπέλα, ότι γίνεται χαμός στην άνδρα της συγκρού. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, τώρα αυτό μου το έστειλε σε 7 παρά 10 πριν έρθω εδώ. Τώρα βέβαια 8 παρά 20 δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.
1: Εντάξει, υπομονή, θα φτάσουμε κάποτε.
0: Έχεις κόσμο, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Καλό κουράγιο, Γιώργο, καλή δύναμη. Και να πάρουμε κανένα πορτοκαλάκι. Ωραία ιδέα είχες, μπράβο.
1: Ναι, κατεβάζει, πώς το λένε, κάνει αίμα.
0: Βιταμινούχο και πορτοκαλάδες και λεμονάδες. Εγώ το πρωί παίρνω μια λεμονάδα. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Άντε, καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.
0: Καλό κουράγιο και υπομονή. Τώρα, αν μπλέξουμε στο κέντρο τώρα, εντάξει, την πάτησες.

0: τράβηξε δύο φωτογραφίες για την καλημέρα του. Χθες είχε εκδήλωση συνεισφορά των Κυπρίων στην έξοδο του Μεσολογγίου. Σαν και σήλεγα μια πληροφορία που ήταν αυτή η εκδήλωση, είδα τις φωτογραφίες τώρα εδώ πέρα. Και δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Ο κύριος Τιμολέο κάνει πλάκα προφανώς τώρα, έτσι. Λέει καλημέρα, νέο μου, άσε με είμαι να σκάσω και βέβαια θα το έπαιρνε μέσα στο Μαρό σε Παναθηναϊκά. Προφανώς κάνετε πλάκα, κύριε Τιμολέο.
1: Νομίζω το λέει στον Τίνο.
0: Α, στον Τίνο το έχει στείλει.
1: Άμα δεν έχει την ώρα.
0: Που άμα μπορούσα και να δω και κάτω και κάτι θα ήμουν ευτυχής εγώ τώρα. Αστειευόμενος προφανώς το λέει, έτσι. Το εννοεί. Πάμε τον κύριο Κίμωνα.

0: Να πούμε και τις καλημέρες μας στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, ο οποίος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Λογοθέτη.
1: Γεια σας, κύριε Κίμωνα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Αντωνιάδη, καλημέρα κύριε Σαραντάκο, καλημέρα στον Πειραιά, στο κανάλι 1.
0: Πώς είμαστε?
2: Έχουμε δυσκολίες πολλές στην Αττική Οδό αυτή την ώρα. Σχεδόν από το Ζεφύρι ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι το δαχτυλίδι της Κηφισίας, στο Μαρούσι.
0: Έχει συμβεί κάτι ή είναι καθιερωμένη
2: κίνηση? Είναι κίνηση, κίνηση είναι. Δεν έχουμε εικόνα για κάποιο συμβάν. Είναι κίνηση, έχει αρκετή και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα και από τη σημαντική κυκλοφορία η Αττική Οδός. Και πολλή κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο. Κίνηση έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλείος Κωνσταντίνου είναι όλη στη συμφόρηση και η Αδητού και στην άνοδο της Συγκρού έχουμε προβλήματα. Προβληματάκια και η παραλιακή σήμερα έχει αρκετά αυξημένη κυκλοφορία από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι και το Φλίσβο. Και η Αμφιθέας έχει αρκετή κίνηση. Στο Σχιστό επίσης έχουμε αρκετές δυσκολίες. Στη Βάρης Κοροπίου επίσης από την παραλιακή μέχρι και τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων επίσης υπάρχουν προβλήματα, όπως και στον Καρέα, στην Αλίμου Κατεχάκη, από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι τα φανάρια του Καρέα. Η Ηλιούπολης επίσης έχει αρκετή κίνηση στο κέντρο, στο ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας. Προβλήματα έχουμε και στην Κηφισίας, έχει αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό και η Μεσογείο στο καθοδικό της ρεύμα επίσης έχει αρκετές δυσκολίες στο ύψος του Χολαργού και μέχρι το νοσοκομείο Ρίκος Δινάν έχουμε κίνηση.
1: Τα αλκοτέστ πώς πάνε, καλά?
2: Αλκοτέστ, νομίζω ότι η τροχιά δεν έχει σταματήσει τους ελέγχους για τα αλκοτέστ. Δεν έχουμε αυτή την έξαρση που είχαμε πριν από δύο μήνες που σε κάθε δρόμο και σε όλους τους κεντρικούς είχαμε
1: αλκοτέστ. Γιατί σας το λέω αυτό? Είδατε τι έγινε στην Εγνατία?
2: Στην Εγνατία όχι, δεν το είδα κύριε Σαραντάκο.
1: Ένας μεθυσμένος οδηγός βούλγαρος φορτηγού ξύλωσε πεζοδρόμιο 50 μέτρων σε τούνελ λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ιγουμενίτσα προς Ιωάννινα. Έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε το πεζοδρόμιο, ξύλωσε πλάκες και τμήματα σε μήκος 50 μέτρων. Φέρεται να έχει 1,15 αλκοόλ στο αίμα του, ενώ αρνήθηκε να μπήκε στο ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο.
2: Ναι, κοιτάξτε, ειδικά στους επαγγελματίες οδηγούς και σε τέτοιους δρόμους έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες και γενικά οι ειδήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι ευχάριστες. Έχουμε και ένα νεκρό μοτοσυκλετιστή στη Θεσσαλονίκη έπειτα από σύγκρουση με γιοταχή. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο στην Αττική τα ατυχήματα, σε όλη την Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις όλη την επικράτεια και κάθε οδηγό και ειδικά τώρα σε οδηγό φορτηγού, γιατί όταν μιλάγαμε για αλκοτέστ, μιλάμε κυρίως, πάει το μυαλό μας για τα αλκοτέστ που γίνονται μέσα στην Αθήνα, στην Βουλιαγμένη, στην Κηφισία. Τώρα στην Εγνατία ένας οδηγός, ο οποίος μιλάμε για πάρα πολύ ανεύθυνη ενέργεια. Ένας οδηγός τώρα ο οποίος να οδηγεί ένα όχημα 35-40 τόνους φορτωμένο και να
1: έχει πει.
2: Είναι πραγματικά εδώ ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Όχι ότι δεν έχει ξαναγίνει, αλλά θέλει λίγο περισσότερη προσοχή, ειδικότερα στους επαγγελματίες οδηγούς, των φορτηγών, των εφορίων που μεταφέρουν κόσμο κτλ. Εκεί, αλλά έχουμε δει περιστατικά, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Εδώ την άλλη φορά είδαμε τον οδηγό του ασθενοφόρου. Να έχει πιει και να πάει, να πηγαίνει σε περιστατικό. Θέλει προσοχή και εδώ είναι και η ατομική υπευθυνότητα. Φαντάζεστε πόσες χιλιάδες οδηγοί οδηγούν καθημερινά, αλίμονο να υπήρχε ένα αλκοτέστ σε κάθε οδηγό. Δηλαδή σίγουρα κάποιοι θα διαφύγουν. Δεν μπορεί κάθε οδηγό να τον ελέγχει η τροχιά αν έχει πιει. Η έλεγχη γίνεται δειγματοληπτικά, σε ένα ποσοστό.
1: Σωστό αυτό που λέτε. Κύριε Κίμωνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Να πάμε σε κανένα τραγουδάκι. Να πούμε πριν πάμε σε κανένα τραγουδάκι ότι όσοι θέλουν να επισκεφτεί δύο πανέμορφα νησιά της χώρας μας, τη Χίο και τα Κύθυρα, ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών Χίου και Κυθύρων, δηλαδή το Χίο Πας και το Κύθυρα Πας. Έχετε τα vouchers, 300 ευρώ για Χίο, 250 ευρώ για Κύθυρα. Οι δικαιούχοι έχουν οικονομικά και οικογενειακά κριτήρια. Μπαίνετε, κάνετε την αίτησή σας μέχρι τις 18 του μήνα είναι. 14, 15, 16, 17 και 18 στη γνωστή σελίδα vouchers.gov.gr και μέσα από τα και μπορεί να το κάνετε με την ταυτότητά σας και με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχετε που να πιστοποιεί την ταυτότητά σας. Κάντε την αίτησή σας, εφόσον έχετε τα δικαιολογητικά, θα τύχετε του επιδόματος για να πάτε είτε στη Χίο είτε στα Κήθια μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

εδώ. Μας έστειλε και καλημέρα και άλλο ο κύριος Τιμολέοντα. Καλημέρα, καλημέρα. Χαρές ακούω σήμερα. Πάντα είμαστε χαρούμενοι, κύριε Τιμολέοντα. Πάντα είμαστε χαρούμενοι. Τι είναι μας τώρα, να μην αύριο, μεθαύριο, πάντα εδώ το πρωί. Χαμόγελο και αισιοδοξία. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Λέει ο κύριος Τιμολέοντα εδώ. Καλημέρα σας. Πάμε σε διάλειμμα ειδελτηρίσεων και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι στην Ουάσιγκτον. Για νέο γύρο διαπραγματεύσεων συναντούνται αξιωματούχοι Λιβάνου και Ισραήλ, ενώ η Κεχηρία παραμένει εξαιρετικά έθραυστη. Την ίδια ώρα το Ιράν καταδικάζει αναφορές μυστικής επίσκεψης Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορώντας τα Εμιράτα για συμπαιγνία. Σε 12.000 φορολογουμένους που εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διαπραγματεύσεων να έχουν αποκρύψει εισοδήματα, θα αποστείλει ΑΔΕ φορολογικά υπομνήματα. Στο στόχαστρο την εξάρτηση αρχής βρίσκονται εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματίες με αδήλωτα εισοδήματα ή εκπρόθεσμες δηλώσεις. Ξεκινούν σήμερα καταθέσεις αιτήσεων για τα βάουτσερ διακοπών των 300 ευρώ Χίος Πας 2026 και Θηρα Πας 2026. Πρόγραμμα ύψος 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε την Εχθιός Καλακερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μεγαλύτερης Κοινάς και την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Με στόχο να μην μειωθούν οι θέσεις αλλά και να γίνει αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευόμενων γιατρών, η ΕΙΝΑ προχωρά σε 3 οριστάσεις εργασίας 12 με 3 σήμερα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, μεθυσμένο οδηγό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Εγναντία οδό, στο λίμα κυκλοφορίας από την Οικουμενίτσα προς τα Ιωάννια στην Θεσπρωτεία. Ο Βούλγαρος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματός του και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της σύραγγας. Η πρόσκλωση ήταν σφοδρή καθώς το φορτηγό ξύλωσε πλάκες και τμήμα του πεζοδρομίου σε μήκος περίπου 50 μέτρων προτού τελικά ακινητοποιηθεί. Θερμά υποδέχτηκε στο Πεκίνο τον Ντόναλντ Τραμπ ο Κινέζος πρόεδρος σε μια εντυπωσιακή τελετή που τίποτα δεν θυμίζει τις βαθιές εντάσεις ΗΠΑ Κίνας. Οι δύο ηγέτες συζητούν εμπόριο, τεχνολογία Ταϊβάν αλλά και τον ρόλο της Κίνας στην κρίση του Ιράν. Η Αμερικανική Αποστολή περιλαμβάνει κορυφαίους επιχειρηματίες υπογραμμίζοντας εμπορικές επιδιώξεις της Ουάσιγκτον. Έρευνα από την Διεθνή Αμνηστία για εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό στη Νότια Συρία. Και ροζ γενικά έθριο σαν μεταβλητή έως 3 μποφόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο μοδιολτή ειδήσεων το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 8 και 10, 8 και 11 πρώτα λεπτά. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιάς, στη δεύτερη ώρα μπήκαμε τώρα για να δώσουμε και τους κωδικούς επικοινωνίας που είναι γνωστοί. Viber 6951-904-904, email studio@kanali1.gr και το τηλεφωνικό κέντρο που είναι ο κύριος Θάνος Καλοδούκας εκεί, 210-4224-4496. Καλημέρα κύριε Θάνο, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Τι έχουμε τώρα να κάνουμε. Πάμε. Α, έχει τον κύριο Παπαπροδρόμου, το στρατηγό. Στρατηγός Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος και φυσικά είναι ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Στρατηγέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαραντάκο, κύριε Αντωνιάδου, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε.
0: Να σου πω κάτι. Χτες μιλάγαμε και λέγαμε για το σήμα αυτό που στέλνουν δίθεν η ελληνική αστυνομία, ότι έχετε κάνει τραχαία παράβαση, πληρώσει ένα ποσό. Τώρα μας έστειλε η ΑΔΕ άλλο μήνυμα που λέει ότι στέλνουν, λέει, σε ανυποψία στον κόσμο ότι έχουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και καλείσαν να τα πληρώσετε σε έναν ειδικό κωδικό που σου δίνουν στο SMS, γιατί αν δεν τα πληρώσεις κινδυνεύεις, λέει το υποτιθέμενο μήνυμα αυτό, με πιο αυστηρά πρόστιμα ακόμα και σε μερική ακινησία του οχήματός σου. Τελικά κάθε μέρα και κάτι άλλο γίνεται, έτσι.
1: Βλέπουμε ότι δεν σταματά. Μιλάμε για μια ποικιλομορφία αυτού του συγκεκριμένου αδικήματος της απάτης. Δηλαδή εφευρίσκουν τρόπους, εμπλουτίζουν ήδη υπάρχουσες τεχνικές που ακολουθούν. Και μάλιστα ενδεικτικά αυτό που αναφέρεται με τις στοχές παραβάσεις είναι το παράδοξο ότι το ξεκίνησαν πριν εφαρμοστεί και το μέτρο αυτό καθεαυτό. Δηλαδή πραγματικά προηγούνται των εξελίξεων και των οικονομικών. Επίσης, μια που το αναφέραμε αυτό και είμαστε στην ενότητα με τα θέματα της ΑΔΕ και λοιπά, πολλές φορές επικαλούνται, μας παίρνουν και τηλέφωνα εκπροσωπώντας υποτίθεται λογιστικά γραφεία και λοιπά. Και αυτό είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική, θα λέγαμε.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν ακόμα αυτά.
1: Κύριε Σαραντάκο, αποδεικνύεται τελικά παράδοξο ότι τελικά ισχύει αυτό το πράγμα σε ένα ποσοστό συνανθρώπων μας, δηλαδή δεν πιάνουν παντού οι απάτες αυτές, αλλά τελικά από τις όλες τις προσπάθειες που επιχειρούν, σε κάποια ποσοστά δυστυχώς έχουμε περιπτώσεις όπου πέφτουν κάποια θύματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει σχέση με μια σειρά πραγμάτων, κυρίως με την ευαλωτότητα που μπορεί να παρατηρηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, άτομα της ηλικίας ενδεχομένως, αλλά ο καθένας μπορεί να πέσει θύμα, γιατί φανταστείτε ότι κάποια ώρα της ημέρας όπου δεν είμαστε στον ίδιο βαθμό που να μπορούμε να αντιδράσουμε, αντιλαμβάνεστε πως λέω, μέσα από την ροή της ημέρας και της καθημερινότητας.
2: Ναι, και το θέμα είναι, κύριε Παπαπροδρόμου, τι άντε και πέσαμε θύμα, έτσι. Τι κάνουμε, άντε και την πατήσαμε. Υπάρχει τρόπος μετά να βγάλουμε άκρη ή έχει τελειώσει η ιστορία?
1: Κυρία Αντωνιάδου, καθοριστικό είναι το θέμα να μην δώσουμε στοιχεία. Δηλαδή, άσχετο η απόπειρα που γίνεται, κυρίως για την αλίευση δεδομένων, γιατί όλα αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως αφορά την λεγόμενη αλίευση δεδομένων, το phishing.
2: Ναι.
1: Το σημαντικό είναι, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, για να μην πέσουμε θύματα, ότι δεν δίνουμε στοιχεία, δεν δίνουμε προσωπικά μας δεδομένα, ευαίσθητα δεδομένα, στοιχεία καρτών, στοιχεία, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να μας εξατομικεύσει. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο. Γιατί αν δεν δώσουμε, έχουμε αποφύγει την απάτη. Μπορεί να έχει γίνει απόπειρα, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη απάτη. Και εδώ είναι το κρίσιμο, κατά την άποψή μου, σημείο. Και εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε δώσει στοιχεία και σε περίπτωση που έχουν γίνει μεταφορές ποσών ή οτιδήποτε άλλο, εκεί είναι μια άλλη φάση διαχείρισης, όπου εκεί πλέον μιλάμε για την καταστολή του φαινομένου και θα πρέπει εκεί να το αναφέρουμε άμεσα. Επίσης, να ενημερώσουμε την τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε και τυχόν έχουν μεταφερθεί τα ποσά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει και πλατφόρμα στο gov.gr που μπορούμε να καταγγείλουμε τέτοιες πράξεις. Αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να προλάβουμε αν δεν δώσουμε τα στοιχεία. Αυτό είναι το πιο καθοριστικό, κατά την άποψή μου.
2: Μάλιστα.
0: Χτες είχατε μια πολύ ωραία εκδήλωση στην Πέλα. Ο κόσμος εκεί που σας έβλεπε, τι σας έλεγε?
1: Καταρχήν, οφείλω να πω ότι ήταν μια συνεργασία του Δήμου Πέλλας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, μια πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών και της ενός σωματείου, της εταιρείας, της ιστορικής λογογραφικής εταιρείας, ο Φίλιππος. Ήταν πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα όπου οι τοπικές αρχές και οι παράγοντες βρίσκουν τρόπο να συνεργάζονται σε αυτά τα μείζωνα θέματα. Αφορούσε τα θέματα, απευθυνόμασταν δηλαδή για τα θέματα των προκλήσεων του κυβερνοχώρου στη σύγχρονη εποχή από την οπτική του καταναλωτή και του επιχειρηματικού κόσμου, των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων. Εστιάσαμε στα θέματα αυτά των οικονομικών απατών, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Είχε συμμετοχή, αυτό με ενδιαφέρει. Ήρθε ο κόσμος εκεί να δει.
1: Είχε συμμετοχή. Το πιο σημαντικό, κύριε Σαραντάκο, είχε πολλές ερωτήσεις. Είχε πολλές ερωτήσεις. Ήταν από τις χαρακτηριστικές κοινής εκδηλώσεις, όπου αν θέλεις να δεις το σφιγμό της επιτυχίας μιας εκδήλωσης, αυτό προκύπτει σαφέστατα μόνο από τις ερωτήσεις που δημιουργούνται στους ανθρώπους που ακούν. Δεν είναι κάτι παθητικό, πάμε να ακούσουμε κάτι, αλλά κυρίως να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και να ακούσουμε και τον κόσμο που μας άκουσε, αλλά να απαντήσουμε κυρίως στα ερωτήματά του.
0: Μάλιστα. Τα οποία ερωτήματα αφορούν τέτοιες απάντησες. Θύματα υπάρχουν, δηλαδή είδατε εσείς μέσα από τον κόσμο να υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν πατήσει. Εδώ κάθε μέρα κάτι καινούργιο βγαίνει.
1: Βεβαίως, θα έλεγα, καταρχήν έχουμε πολύ σοβαρά περιστατικά ακόμη και σε περιπτώσεις επενδυτικών απατών. Ίσως είναι οι απάτες που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, πολλές φορές με τριψήφιο αριθμό χιλιάδων ευρώ αντίκτυπος. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με τις διαδικτυακές αγορές από αναξιόπιστους δικτυακούς τόπους, προϊόντα τα οποία δεν φτάνουν ποτέ στα χέρια των καταναλωτών που έχουν παραγγείλει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τηλεφωνικών κλήσεων, κυρίως ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνο τους και επικαλούνται κίνδυνο προσώπου συγγενικού και προσπαθούν να πάρουν στοιχεία περιουσιακά των ανθρώπων, εκμεταλλευόμενοι την συναισθηματική φόρτιση και πίεση, τη χειραγώγηση που γίνεται. Επίσης, πολύ σημαντικό, οι υπηρεσίες εδώ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας και της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ξεχνιάσει σοβαρές υποθέσεις χάρη στις καταγγελίες που έχουν κάνει οι πολίτες. Γιατί εδώ πρέπει να το πούμε και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε για να μπορέσουν οι υπηρεσίες της Εθνικής Αστυνομίας να ανταποκριθούν. Έτσι, θα πρέπει να το καταγγείλουμε. Αν σιωπούμε, δεν βοηθούμε τις αρχές να ξεχνιάσουν και άλλες υποθέσεις που γίνονται. Και γι' αυτό το κάνει η Εθνική Αστυνομία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, τώρα πρέπει να είμαστε λίγο. Προσπαθεί να το κάνει πολλές φορές και υπό αντίξωες θα έλεγα συνθήκες που έχουν σχέση και με νομικά θέματα και θεσμικά ζητήματα θα έλεγα γραφειοκρατικής φύσεως περισσότερο.
2: Κάτι τελευταίο, δεν ξέρω πώς το λέω.
0: Όχι, παρακαλώ και κάποιες ακόμα.
2: Για να μείνουμε, κύριε Παπαπροδρόμου, και στο πιο πρακτικό ζήτημα, πάλι στις απάτες. Με ποιους επικοινωνούμε? Κάποιος έχει πέσει δυστυχώς θύμα απάτης. Δώσατε έναν αριθμό νωρίτερα, να τον επαναλάβουμε θέλω.
1: Θα έλεγα, πέρα από το νούμερο 1188, εκείνο που περισσότερο θα έλεγα θα αναζητήσουμε στην πλατφόρμα του GOV, στην ενότητα πολίτης και καθημερινότητα, υπάρχει ειδική ενότητα καταγγελίες.
2: Μάλιστα.
1: Όπου μπορεί κάποιος να το καταγγείλει άμεσα από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται. Δηλαδή,
2: ναι.
0: Πού πήγε?
2: Α, τον χάσαμε. Κρίμα.
0: Ο στρατηγός
2: έφυγε. Για να προσπαθήσουμε για να ολοκληρώσει την κουβέντα του, βέβαια.
0: Να ολοκληρώσει και να δώσουμε τη συμπαράστασή μας την αμέριστη και την θετική μας ενέργεια σε όλους αυτούς τους φίλους οδηγούς που αυτή την ώρα, όπως μου γράφει και η φίλη μου Ειρήνη, είναι εγκλωβισμένοι στην κάδο του Κηφισού. Από τη μεταμόρφωση μέχρι το τακτέλ δεν κινείται φύλλο. Είναι όλα κίνητα, ένα τελείωτο πάρκινγκ. Κουράγιο και υπομονή.
2: Μάλιστα.
0: Έχουμε τον στρατηγό.
2: Τον έχουμε. Σε λιγάκι, εντάξει.

0: Λοιπόν, τον έχουμε πάλι τον κύριο Παπαπροδρόμου, ο οποίος είχε ξεκινήσει να μας ενημερώνει για το ποιες κινήσεις κάνουμε σε περίπτωση που πέσουμε θύμα απάτης τελικά από αυτά τα SMS που μας έρχονται και πατήσουμε κάποιο link. Σας ακούμε, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Έλα,
2: ναι, κύριε Αντωνιάδο, και η κοπή επικοινωνία μας. Εκείνο που λέω πάντοτε, ότι υπάρχει η πλατφόρμα στο Gov που μπορούμε να αναφέρουμε άμεσα το περιστατικό, καθώς και η απόπειρα απάτης είναι αδίκημα, έτσι το τονίζουμε αυτό. Επίσης, να γνωρίζουμε τα στοιχεία επικοινωνίας της πλησιέστερης αστυνομικής αρχής που βρίσκεται στον τόπο που μένουμε. Και αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε από πριν. Και αν έχουμε επίγοντα περιστατικά, παράδειγμα δραστών που έρχονται να πάρουν περιουσιακά στοιχεία, γιατί έχει προηγηθεί επικοινωνία, κυρίως αναφέρομαι στις τηλεφωνικές απάντες, άμεση επικοινωνία με το 100, θα έλεγα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι αρχές άμεσα να εντοπίσουν τα άτομα και να τα προχωρήσουν στις συλλήψεις. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε αποδεικτικά στοιχεία, τυχόν παραστατικά από μεταφορές ποσών ή οτιδήποτε άλλο θα βοηθήσει τις αρχές και τα μηνύματα, δεν σβήνουμε και τα μηνύματα. Είναι βασικό πράγμα αυτό, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το έργο των διοικητικών αρχών.
1: Α, τα κρατάμε τα μηνύματα, έτσι.
2: Βεβαίως, δεν τα διαγραφούμε. Αν και πολλές φορές, κύριε Σαραντάκο, ακολουθείται μια πρακτική κυρίως ανταλλαγής μηνυμάτων, όπου σε λίγα δευτερόλεπτα σβήνουν τα μηνύματα, αντιλαμβάνεστε, από την πλευρά των δραστών. Δηλαδή, και αυτό τελεί υποαίρεση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έστω και μια στιγμή απεικόνηση, βοηθάει. Αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το πράγμα. Βοηθάει τις αρχές να προσδιορίσουν και το modus operandi και να πούμε εδώ στο σημείο αυτό και οι καμπάνιες που γίνονται και από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας βασίζονται μέσα από την διάδραση και την αναφορά των περιστατικών. Έτσι, αντιλαμβάνεστε, τα παθήματα να μας γίνονται μαθήματα.
0: Έτσι θα έπρεπε να είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Παπαδόπουλο. Στρατηγέ, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
2: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Θεωρώ ότι αυτό που κάνετε είναι κέρια σημασίας. Αυτή η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ανθρώπων είναι πράγματα της καθημερινότητας που απασχολούν το πολίτη και σίγουρα ο καθένας από εμάς θα πρέπει να ενδιαφέρεται να αυξήσει τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, γιατί τελικά η κυβερνοασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτή την πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Και είναι το 2026 που η τεχνολογία πλέον μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Καλό θα ήταν όσο μπορούμε να συμβαδίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας, Αντιγέ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
5: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
6: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Varcastoyalo, Varcastoyalo, Glastra Mesopoli, Ke Vasilico. Varcastoyalo, Varcastoyalo, Glastra Mesopoli.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 94, 36 λεπτά μετά τις 8, αυτή την 5η 14 Μαΐου. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Να επαναλάβουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφορούν τα ζυγά και το λέμε κάθε φορά διότι γίνονται έλεγχοι πάρα πολύ σε πολλά σημεία του κέντρου και για δακτύλιο και για τεχνικό έλεγχο, για ΚΤΕΟ δηλαδή. Οπότε μεγάλη προσοχή γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξοδεύουμε χρήματα σε πρόστιμα. Άνοδος και κάθοδος της Αττικής Οδού από τη μεταμόρφωση, από τον κόμβο της μεταμόρφωσης ουσιαστικά μέχρι και τη Λεωφόρα Αθηνών και στα δύο ρεύματα υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία. Φυσικά γύρω από το κέντρο της Αθήνας και εκεί κοντά στο το Παγκράτη, στη Ριζάρη, στη Σπύρου Μερκούρη και στην Αρδιτού, πίσω από τους στήλους του Ολυμπίου 2, σε όλη την παραλία, σε όλη την Ποσειδόνος από ό,τι βλέπω, που πιάνει σχεδόν από το Ελληνικό, κάτι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα, σχεδόν από το Ελληνικό μέχρι και το κέντρο της Ζεφύρου και εδώ στον Πειραιά, στην Ομυρίδου Σκυλίτση, Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, έχει αυξημένη κυκλοφορία. Προφανώς κάτι έχει γίνει. Θα το δούμε, θα το ερευνήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, να σας ενημερώσουμε. Πάντως να ξέρετε ότι έχει αυξημένη κυκλοφορία πέριξ του λιμανιού του Πειραιά φυσικά, καθότι φεύγουν και τα πλοία και πολλοί έχουν ξεκινήσει τις θερινές τους διακοπές. Στο γυροκομείο, στο νέο ψυχικό, σε όλη αυτή την διαδρομή μέχρι και το Χαλάνδρη στη Λεωφόρο Κηφισίας, το αυτό και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Άνοδος Αλεξάνδρας, άνοδος και κάθοδος στην Αλίμου Κατεχάκη. Ο Καρέας δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, μόνο σε ένα σημείο έχει αυξημένη κυκλοφορία. Στο Χαϊδάρι στην έξοδο προς Καραμαγκά. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Το έχουμε πει, είναι μια ώρα που όλοι κυκλοφορούν να πάνε σε δουλειές και υποχρεώσεις. Λίγη υπομονή, λίγη ψυχραιμία. Μετά τις 9-9.30 χαλαρώνουν λίγο τα πράγματα, καθώς όλοι έχουν φτάσει στους προορισμούς τους. Κατά τα λοιπά να δούμε και τον καιρό, γιατί φαίνεται να υπάρχει αλλαγή για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για εμάς εδώ. Μία έτσι ψυχρή καιρική φάση, ένα σύστημα όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Εμείς δεν θα δεχθούμε ακραία κομμάτια ψυχρών μαζών. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι θα πέσουν λίγο οι θερμοκρασίες από αύριο Παρασκευή έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδες, έως και 8 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Μιλάμε βέβαια για τα βόρεια και τα ορεινά. Το ίδιο και οι άνεμοι, θα τα δούμε και πιο αναλυτικά αύριο αυτά. Φαίνεται πάντως από αυτή τη συννεφιά η οποία υπάρχει στην ατμόσφαιρα ότι αλλάζει κάπως το σκηνικό του καιρού. Δεν θα είναι δύσκολα τα πράγματα, απλά μιλάμε για λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Πάμε μουσικά μέχρι να συναντήσουμε την Κατερίνα Πρίφτη να περάσουμε και στη βόλτα που κάνουμε στον κόσμο.

Φρέσκο το χώμα, βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξέρας. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδια έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν.

αρχίζουν οι σκέψεις και μένουν μόνοι. Πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φίλι. Πόσο μου λείπει η ζεστή σου ανάσα από χείλη.

0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε και το πρωί, ότι σήμερα είναι η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Τον υποδέχτηκε νωρίτερα το πρωί ο Σι Τζινπίνγκ στην μεγάλη αίθουσα του λαού, έτσι, σε μια εντυπωσιακή τελετή διαχειραψίας. Τον χαιρέτησε τον Ντόναλντ Τραμπ. Και φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος στο παρελθόν έχει υπάρξει έντονος επικριτής του Πεκίνου. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό, να μιλήσουμε τώρα με την Κατερίνα Πρίφτη, την έχουμε τηλεφωνικά. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Κάνετε.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά, καλά και εμείς. Για πες. Ωραία. Μας.
1: Δεν θα φύγουμε στο θέμα της συνάντησης Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα μείνουμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα. Mm-hmm. Είχαμε την επίσημη υποδοχή του Αμερικάνου Προέδρου στο Πεκίνο με όλες τις τιμές, όπως αντιλαμβάνεστε, τιμές οι οποίες είναι αυτές τις οποίες πρέπει να αποδοθούν από μια πολύ μεγάλη χώρα σε έναν τον ηγέτη επίσης, μιας πολύ ισχυρής χώρας. Αυτό το οποίο βέβαια σαφώς έχει ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε τον κύριο Σι Τζινπίνγκ να θέτει, ας το πούμε έτσι, την ατζέντα, τα όρια και τις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν από πλευράς της Κίνας προς τους Ηνωμένους Πολιτείες με το «καλημέρα σας». Και το λέω αυτό γιατί στις πρώτες δηλώσεις που είδαμε μεταξύ των δύο ηγετών, ο κύριος Σι Τζινπίνγκ έθεσε απευθείας το ζήτημα του Ταϊβάν. Θυμίζω, η Ταϊβάν, νησιωτική κρατική οντότητα, δεν είναι αναγνωρισμένη από πάρα πολλές χώρες. Για την Κίνα θεωρείται ότι είναι ένα κομμάτι της επικράτειάς το οποίο έχει αποσχιστεί και έχει κηρύξει την ανεξαρτησία του. Θεωρεί όμως ότι κανονικά πρέπει να είναι κομμάτι της Κίνας. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς επειδή θέλουν να αποδυναμώσουν σε πολλά επίπεδα την Κίνα, έχουν παράσχουν σταθερά στήριξη στην Ταϊβάν. Οπότε αυτό ήταν και το πρώτο θέμα που έθεσε ο Κινέζος ηγέτης. Το ζήτημα αυτό, όπως είπε, είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Εάν ο χειρισμός είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Αν ο χειρισμός τους είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν στη σύγκρουση. Mm-hmm. Νομίζω πολύ σαφές και πολύ καθαρό το μήνυμα από τον κύριο Σι. Mm-hmm. Ουσιαστικά δεν ξέρω αν το περίμενα, αν περίμενε κάτι τέτοιο ο κύριος Σαμπ. Αν περίμενε δηλαδή με τις πρώτες δηλώσεις που θα γινόντουσαν από τον κύριο Σι να τεθεί ένα από το πιο ακαμφόδες ίσως ζήτημα σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτή τη συνάντηση την οποία θα έχουν οι δύο ηγέτες. Κατά τα άλλα, ο λόγος του κυρίου Σι ήταν συγκαταβατικός. Υποστήριξε ότι πρόκειται για δύο μεγάλες δυνάμεις, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Κίνα μία ανερχόμενη δύναμη, Ηνωμένες Πολιτείες μία ήδη ισχυρή δύναμη και όπως τόνισε ελπίζει αυτές οι δύο δυνάμεις να μην πέσουν σε αυτό που αποκαλείται από ιστορικούς την παγίδα του Φουκυβίδη, και μια αρχαία ελληνική αναφορά εδώ. Η παγίδα του Φουκυβίδη θέλει δύο δυνάμεις με αυτά τα χαρακτηριστικά, μια πολύ ισχυρή και μια η οποία είναι αναδυόμενη, κατά κανόνα να έρχονται σε σύγκρουση για να δούμε ποια από τις δύο θα επικρατήσει. Mm-hmm. Υποστήριξε ότι οι δύο χώρες επίσης, έχοντας μια καλή συνεργασία, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτές τις δραματικές, όπως είπε, αλλαγές που δεν έχουμε δει εδώ και περίπου έναν αιώνα, εννοούσε προφανώς στη γεωπολιτική, τις αλλαγές γεωπολιτικές τις οποίες βλέπουμε, και ότι προσμένει βέβαια να έχουμε συζητήσεις με τον κύριο Τραμπ, οι οποίες θα είναι αποδοτικές και για τις δύο πλευρές. Πολύ πιο ενθουσιώδης, όπως το συνηθίζει βέβαια πολλές φορές, όταν συναντάται με ηγέτες για τους οποίους έχει σεβασμό επειδή αναγνωρίζει την ισχύ τους ουσιαστικά, ήταν ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ πήγε πολύ χαροπός, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτή τη συνάντηση. Υποστήριξε ότι έχει μεγάλο σεβασμό για τον κύριο Σι Τζινπίνγκ. Υποστήριξε επίσης ότι βλέπει ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, μια συνεργασία η οποία θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές. Η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ είπε θα γίνει καλύτερες από ποτέ, αυτό υποσχέθηκε. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον. Δεν ξέρω βέβαια πώς φαντάζεται αυτό το υπέροχο μέλλον ο κύριος Τραμπ όταν έχει επιβάλει τους δασμούς σε τριψήφια νούμερα στις 100 όπως έχει επιβάλει στην Κίνα και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και τα αντίπεινα έτσι, από την πλευρά της Κίνας που ζορίζουν πάρα πολύ τις ΗΠΑ, κυρίως στο κομμάτι των περιορισμών στις σπάνιες γης. Σε κάθε περίπτωση όπως αντιλαμβάνεστε πρώτο και βασικό θέμα τουλάχιστον για την Κίνα θα είναι το θέμα της Ταϊβάν. Η Ταϊβάν παρακολουθεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπει την ίδια στήριξη που έβλεπε από προηγούμενους Αμερικάνους Προέδρους από τον Ντόναλντ Τραμπ και επίσης φοβάται ότι σε ένα διπλωματικό, οικονομικό παζάρι, ας το πούμε έτσι, με το Πεκίνο, φοβούνται πάρα πολύ ότι ο Τραμπ θα μπορεί να έκανε πίσω σε πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη στήριξη της Ταϊβάν. Χωρίς την Αμερικανική στήριξη, η Ταϊβάν πραγματικά είναι εκτεθειμένη στην Κίνα και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε. Σαφώς ο κ. Τραμπ βέβαια έχει πάει για business στο Πεκίνο. Έχει δηλώσει μάλιστα και πριν από την επίσκεψή του ότι θέλει να πείσει τον Κινέζο ηγέτη να ανοίξει η αγορά της Κίνας. Είναι ζωτική σημασία κάτι τέτοιο για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο και ο κ. Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύεται από 17 διευθύνοντες συμβούλους. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι σε άλλες χώρες έχει πάει και με ακόμη περισσότερους, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά νομίζω πως είναι πιο στοχευμένα τα πεδία συνεργασίας τα οποία επιδιώκει ο κ. Τραμπ σε αυτή την περίπτωση. Κυρίως έχει να κάνει με το κομμάτι της αεροναυτικής, αεροδιαστημικής, τεχνολογία. Αυτά τα θέματα είναι κυρίως τα οποία τον απασχολούν, οπότε έχει αντίστοιχο αριθμό εκπροσώπων επιχειρήσεων οι οποίοι το συνοδεύουν. Και βέβαια το θέμα του Ιράν. Mm-hmm. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να υποστήριξε ότι πριν το ταξίδι του, επειδή ακούγονταν πάρα πολλά, ότι δεν πρέπει να παρακαλέσει τον ΣΥ να βοηθήσει στο θέμα του Ιράν. Ωστόσο, εκεί ο κύριος Ρούμπιο, λίγο πριν από τη συνάντηση στο Πεκίνο, δήλωσε ότι μια παρέμβαση της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο. Ζήτησε παρέμβαση, συγγνώμη, της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο στα στενά του τομού. Mm-hmm. Ένα θέμα το οποίο σαφώς απασχολεί, βέβαια, και την Κίνα, η οποία παίρνει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και έχει κάθε λόγο να θέλει να αποκατασταθεί η κατάσταση και γενικότερα να μην υπάρχει αναταραχή στην περιοχή. Ωστόσο, το να προσπαθήσουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει ένα πιο ενεργό ρόλο, όπως λέει, θα πρέπει να γίνει ένα πάρα πολύ σκληρό παζάρι εδώ και νομίζω πως πραγματικά σε αυτή τη συνάντηση το πάνω χέρι το έχει η Κίνα και όχι ο κύριος Τραμπ. Και σίγουρα ο κύριος Τραμπ έχοντας επιβάλει αυτούς τους δασμούς στην Κίνα, όταν τους επέβαλε πίστευε ότι αυτό το ταξίδι θα είναι με πολύ διαφορετικούς όρους. Δηλαδή ότι ο Τραμπ θα είχε γονατίσει την Κίνα και θα έμπαινε θριαμβευτή στο Πεκίνο. Δεν βλέπουμε να συμβαίνει βέβαια αυτό, έτσι. Όπως επίσης και πάρα πολλοί αναλυτές έχουν και αρκετά χαμηλές προσδοκίες για το τι μπορεί να βγει. Mm. Αυτά τώρα από Κίνα. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε και τι έγινε στην συνάντηση των αντιπροσωπιών που δείξε πάνω από 2 ώρες. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Mm-hmm. Πάμε στο θέμα του Ιράν, στο οποίο αναφερθήκαμε τώρα λίγο στη συνάντηση με την Κίνα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποιες ουσιαστικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε και τις δύο πλευρές να εξαπολύουν απειλές. Έχουμε και τις δύο πλευρές να μην κάνουν όμως κάποιο περαιτέρω βήμα για να υπάρξει κλιμάκωση της έντασης τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πεδίο. Ο κύριος Βαν, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το βλέπει αυτή την πρόοδο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα. Εκτός αν υπάρχει κάποιο παρασκήνιο το οποίο δεν το γνωρίζουμε εμείς. Και βέβαια υπάρχει και νέα ένταση μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, συγγνώμη, του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Mm-hmm. Γιατί εκτός από τις αποκαλύψεις που είχαμε ότι το Ιράν, όπως και η Σαουδική Αραβία που προέκυψε χθες, Είχαν εξαπολύσει μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, η μία τον Απρίλιο και η άλλη τον Μάρτιο, και ενώ θεωρητικά τυπικά το Ιράν είχε απέναντί του το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρα λοιπόν από αυτού του ζητήματος, υπήρξε μια αποκάλυψη σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι τα Εμμυράτα διαψεύδουν αυτή την πληροφορία. Εάν είναι ψευδή η πληροφορία ή ακόμη και αν είναι αληθής, θα μπορούσα να πω. Αν είναι ψευδής πληροφορία, σίγουρα γίνεται για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο από το Ισραήλ. Εάν έγινε όντως αυτή η συνάντηση εν μέσω του πολέμου και αποκαλύπτεται τώρα, επίσης γίνεται προφανώς για τον ίδιο λόγο, ο οποίος είναι να προκαλέσει ουσιαστικά, όπως το αντιλαμβάνομαι, το Ιράν για μια πιο επιθετική στάση απέναντι στις Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν νομίζω ότι θα κάνει αυτό το, λάθος. Το Ιράν. Αυτή όμως φαίνεται τουλάχιστον να είναι η πρόθεση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το οποίο επίσης είχε ένα ενδιαφέρον σήμερα,
0: ναι,
1: είναι ότι έχουμε την συνάντηση των BRICS, των Υπουργών Εξωτερικών των BRICS.
0: Mm-hmm.
1: Θυμίζω τα BRICS είναι μια ομάδα χωρών μέσα των οποίων είναι η Βραζιλία, η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι οποίες προσπαθούν να διαδραματίσουν και αυτές ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και σε θέματα παγκόσμιας οικονομίας και σε θέματα παγκόσμιας ασφάλειας. Το ότι συναντώνται σήμερα στην Ινδία, τη στιγμή που έχουμε τον κύριο Τραμπ στην Κίνα, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, όπως επίσης έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για οποιασδήποτε εξελίξεις στο ιρανικό ζήτημα. Γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σεαραχτσί, θα έχει πολύ συγκεκριμένες συνομιλίες με προσώπους όλων αυτών των χωρών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Από εμάς.
0: Κατερίνα Πρίφτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και εμείς.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστροφή λίγο μετά τις 9.

0: Εάν η ΑΕΚ κρατούσε το διπλό, τι θα συνέβαινε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαζόταν έστω ένα χ. Τώρα ο Ολυμπιακός, εάν ο ΠΑΟΚ νικήσει τη συνάδεια λεωφόρο τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να γίνει. Να πω ο Παναθηναϊκός, αυτός ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ο Μπενίτεθ χθες συνέντευξη που έλεγε αερολογίες, δηλαδή τον ρωτάγανε οι συνάδελφοι, αν υπάρχει θέμα και όλα τα υπόλοιπα, δεν έβγαλε κουβέντα. Είναι σαν να έχει κάτσει πάνω στο συμβόλαιο και σου λέει: άμα θέλω να φύγουν, να φύγω, να με φύγουν. Εγώ δεν φεύγω, είναι ξεκάθαρο. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω εγώ ως παρατηρητής. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θέλει νίκη, αν νικήσει ο ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση θέλει το ίδιο αποτέλεσμα ή κάτι καλύτερο από τον ΠΑΟΚ για να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Όπως έλεγα λοιπόν, τεράστια επιτυχία του Πειραϊκού Ποδοσφαίρου χθες, τον τελικό που έγινε στο γήπεδο στα Γαλανέικα της Λαμίας, ΕΠΣ Πειραιά, ΕΠΣ Μακεδονία 1-0. Είναι 52 ενώσεις, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι ένα πραγματικά σπουδαίο πρωτάθλημα. Παίζουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές K16 όλης της Ελλάδας. Το συγκρότημα του Μαργαρίτη Χατζιαλέξη έκανε 10 σερί νίκες. Αναφέρομαι στα τελευταία παιχνίδια. Και χθες, σε καταπληκτική μέρα, τα παιδιά έπαιζαν με παίκτη λιγότερο το 20 λεπτό. Και 2 λεπτά πριν το τέλος, μπείτε να δείτε, έχουμε βάλει από χθες το live streaming της μετάδοσης, το πέναλτι το οποίο δίνει ο διαιτητής στην ΕΠΣ Μακεδονίας. Μάλιστα, είχαμε χθες live στο ημίχρονο, βγήκε ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης από το λεωφορείο στην επιστροφή και έκανε δηλώσεις και λέει: τσιμπιόμασταν, δεν καταλάβαμε γιατί έδωσε το πέναλτι. Και εκεί βέβαια αντιδρά ο 16χρονος πορτιέρε του Ολυμπιακού Πετρίδης, κάνει την απόκρουση και ουσιαστικά χαρίζει το κύπελο, το γκολ της νίκης, το χρυσό γκολ ο Φιλιπάκης της Ήλιας Μοσχάτου. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι μια τεράστια επιτυχία του Πειραϊκού Ποδοσφαίρου, των παιδιών του Πειραιά, των ομάδων του Πειραιά, του ευρύτερου Πειραιά, και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με δεδομένο ότι συναγωνίστηκαν και ανταγωνίστηκαν ομάδες μικτές, όπου ξέρεις, οι σύλλογοι στην επαρχία, στη Μακεδονία, στη Λάρισα, στη Θεσπρωτεία, έχουν άπλετα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα
1: ψάχνουν
0: να βρουν. Οπότε νομίζω ότι αυτό το τρόπαιο μετρά διπλά για τους ανθρώπους του Πειραϊκού Ποδοσφαίρου. Χθες ο μπασκετικός Ολυμπιακός έκανε περίπατο απέναντι στον Κολοσσό Ρόδο, έκανε το 1-0. Μεθαύριο η σειρά μεταφέρεται στις 16 του μήνα. Καλά λέω, μεθαύριο.
1: Γιάννης Λαρετζάκης.
0: Πολύ καλή εμφάνιση, καταπληκτικός. Ο Γιάννης είναι ένας από τους δύο παίκτες, τους οποίους έχουμε ζητήσει και μας έχει παραχωρήσει καλή Ολυμπιακός για να έχουμε δηλώσει την άλλη εβδομάδα για το Final Four. Και ξέρεις, ήταν επιλογή μας ο Γιάννης Λαρετζάκης. Γιατί
1: είναι. Ο είναι.
0: Αρχηγός, Κώστας Παπα-Νικολάου. Ο Γιάννης Λαρετζάκης, γιατί έχει κάνει σπουδαία πράγματα σε μια πολύ δύσκολη σεζόν. Ξέρεις, το να μην παίζεις πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη και να είσαι πάντα ρολίστας και όποτε χρειάζεται να βγαίνει και μπροστά, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Και βέβαια θα έχουμε και τον Κώστα Παπα-Νικολάου την άλλη εβδομάδα, ο αρχηγός, ο οποίος νομίζω τώρα η πρώτη που θα του έκανα, ξέρεις ποια είναι, που θα του κάνουμε. Αν τώρα έχουν περισσότερη ή μεγαλύτερη πίεση χωρίς τον Παναθηναϊκό στο Final Four.
1: Μεγαλύτερη. Το λέω.
0: Ο Ολυμπιακός έχει προκρίθηκε και αλλού και σε άλλο Final Four χθες. Νίκησε 18 μέσα στην Ιταλία την Μπρέσια και μαζί με την Προρέκο, την Φέρετς Βάρος και την Μπαρσελονέτα είναι η τετράδα στο Final Four του Champions League στο Πόλο των Αδρών. Τι είπα? Ναι, νίκησε. Ναι. Τι είπα, 18, όχι, 17-16. 17-16, ναι, ευχαριστώ για τη διόρθωση του σκορ. Άλλο παιχνίδι έβλεπα. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να κυνηγήσουν ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπιο την εφετινή αγωνιστική περίοδο εκτός από το μπάσκετ των ανδρών. Πολλά περισσότερα το μεσημεράκι, όπου θα υπάρχει και μεγάλο αφιέρωμα για τη σπουδαία νίκη του Εθνικού 2-0 χθες τον Πύργο.
1: Ραντεβού στη Ζάκυνθο.
0: Ραντεβού στη Ζάκυνθο. Θέλει τώρα 2-0 νίκη μέσα στη Ζάκυνθο για να προκριθεί στο 52.
1: Κάνε μια χάρη πριν κλείσουμε. Σκέψω κάτι να απαντήσει το φίλο μου Αντώνη το Σκιαθά. Ολυμπιακός άρρωστη, έχει μια πονηρή ερώτηση σου κάνει. Μην απαντήσει τώρα, σκέψω το. Εμείς θα μπορούσαμε να πάμε στο γήπεδο, έχεις να μας προτείνεις κάτι στον Πειραιά?
0: Λοιπόν, θα πω το εξής. Έχω μια πληροφορία. Στην είπα και χθες, ακούγεται ότι αυτό.

0: να κάνει, επειδή υπάρχουν τηλεοπτικά δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα, εάν θα μπορούσαν να στηθούν γιγαντοθόνες. Υπάρχει μία πληροφορία, τη δίνω με επιφύλαξη, ότι μπορεί να γίνει και κοντά στο ΣΕΦ ή ίσως και μέσα στο ΣΕΦ.
1: Μάλιστα.
0: Με κάθε επιφύλαξη το δίνω όμως, μια και ρωτάει ο κόσμος.
2: Ο Άντωνης. Ναι. Το ξέρεις να δίνει.
0: Και άλλοι ρωτάνε. Και άλλοι ρωτάνε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Λουκά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Αγλαία Κυριακού τα 6 υποσιτισμένα παιδιά που ζούσαν σε δώμα στο Περιστέρι υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθησαν οι γονείς. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μεθουκά, τη 17χρονη που πήδηξε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στη Θεσσαλονίκη. Πέταξαν τη σωρό του σε ποτάμι, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αύξηση 3,3% του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση. Η προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου στον Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Ρούμπιο. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στη νύχτα στο Κίεβο με εκρήξη σε διάφορα σημεία σύμφωνα με το Δήμαρχο. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: What's your name?
6: Billy.
5: Wee. Oui.

Ναι, ποιος είναι? Καλημέρα όλη μέρα, κανάλι 1,90,4. Παιδιά, καλημέρα σε όλους. Η κίνηση είναι παντού. Υπάρχει σε κάθε στενό, σε κάθε κεντρική λεωφόρο. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να πούμε ευχάριστες ειδήσεις και όλα αυτά πάντα κανάλι 1,90,4, το οποίο γιορτάζει σήμερα. Σωστά. Έχουμε. Ναι. Ανέβασε ο πρόεδρος, το νομίζω, χθες. Πω, καλημέρα. Παιδιά, κάτι ταραμπάκω στο μικρόφωνο και στη μουσική, δεν με συμφέρω να το πω, αλλά θα το πω. Κατερίνα Ακοκαλίδου και Αλκίνος Ιφνιός στον ήχο. Με κάτι έτσι, για να το δέσω λίγο όλο το γλυκό, εχθές είχαμε εκπομπή για το πρωτάθλημα, για την προτελευταία αγωνιστική και επειδή από το Σεπτέμβριο που έχω ξεκινήσει, ξέρετε, τις Κυριακές που βγαίνουμε, λέω, τα λέμε την επόμενη Κυριακή, καλή εβδομάδα. Εχθές που ήταν Τετάρτη, χαιρέτησα τον κόσμο λέγοντας καλή εβδομάδα σε όλους, τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Οπότε, ό,τι ακούστε σήμερα, παρακαλώ, περάστε το στα μικρά γράμματα, στα ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Λοιπόν, θέλω το μήνυμά σου παρόλα αυτά στο 6951-904-904. Πώς είσαι, τι κάνεις, τι πλανάκια έχεις για αυτή την συνεφιασμένη Πέμπτη, 14 Μαΐου, 10 η ώρα και 13 πρώτα λεπτά. Κνακ, κνακ, κνακ, heaven's door. Και συνεχίζουμε.

να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Αριστοτέλη, στον Θεράπων, στον Ισίδωρο Σιδέρη και στον Τέλη. Αλλά επίσης και στην Ισιδώρα, Αριστοτελία και Λεάνδρα. Τι όμορφα ονόματα. Αριστοτέλης από τα αγαπημένα. Και επίσης, παιδιά, σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης. Τέλος πάντων, καταλάβατε, για την απραξία. Και έχω έτσι την εξής απορία. Δηλαδή, κάνουμε κάτι επιπλέον σήμερα ή απραγούμε πλήρως? Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Ευαισθητοποιόμαστε προκειμένου. Εντάξει, απραξία βέβαια δεν τη λες και τη πιο θετική λέξη, η αλήθεια είναι, ας πούμε. Δεν έχει θετική χρειά, οπότε η ευαισθητοποίηση νομίζω είναι για να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλλά μήπως έχουμε λίγο την ανάγκη μερικές φορές να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο και να κάνουμε την απόλυτη απραξία, ακινησία, αμιλησία και ό,τι άλλο υπάρχει με το στερητικό και να χωθούμε έτσι στα σκεπάσματα σήμερα κιόλας που έτσι είναι συνεφιασμένος ο καιρός και μιας πέρασα με αυτή την πάσα στο καιρό. Θα πω ότι στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, ήδη τις βλέπουμε. Σποραδικές βροχούλες αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι. Στη Γλυφάδα το πρωί πάντως έριξε λίγο έτσι πιτσίλισε, όπως το λέω εγώ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις από 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί, 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 και έως 26 βαθμούς. Η υψηλότερη παρόλα αυτά, έτσι τώρα που ρίχνω και μια ματιά, θερμοκρασία για σήμερα είναι στο Ρέθυμνο με 27 βαθμούς και η χαμηλότερη στους κήπους Εύρου με 11. Εμείς είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο, με το αεράκι που υπάρχει 2-4, μια ζακετούλα παιδιά, για να μην βραχόμαστε κιόλας και έτσι να μην φύσεξει λίγο τίποτα τι και πάθουμε τίποτα κανένα τράβηγμα. Τράβηγμα σίγουρα δεν θα πάθουμε στη μέση μας από το καθισιό στο αμάξι, γιατί η κίνηση ψηλοδιαλύεται. Παρ' όλα αυτά ο Κηφισός έχει και στα δύο ρεύματα κάποια θεματάκια, ως επιτοπλίστων του κίτρινο χρώμα επικρατεί, οπότε καταλαβαίνετε και την ένταση της κινήσεως, η οποία διαπλώνεται λιγάκι και στην Αττική Οδό, όπως πάντα εκεί πέρα στο κόμβο. Και νομίζω εκεί δημιουργείται πάντα ένα κόκκινο χρώμα, γιατί είναι τα διόδια και αν δεν έχει το e-pass, το οποίο σώζει χρόνο, πάντα εκεί πέρα ψιλοκολλάνε τα πραγματάκια. Συνεχίζοντας στην Κηφισίας, υπάρχουν θέματα στο ύψος από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρι προς Κηφισιά. Το κέντρο έχει τα και στην Αρδιτού και στην Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Βασιλίση Σοφία, σε αυτό το τρίγωνο το κλασικό που λέω, έχει λίγο κοκκινάκι. Κατεβαίνει και αυτό και

Όλα καλά. Ροκές ακούμε. Η μέρα είναι χαλαρή. Μία ανάσα πριν το πουσουκού. Δύο ανάσες πριν το σουκού για την απόλυτη ξεκούραση. Και ξεκινάμε με το 1850, ο οποίος να είναι πάντα καλά, να τον θυμόμαστε. Να είναι πάντα καλά εκεί που είναι, ενώ να το θυμόμαστε. Ο Αμερικανός Τζόελ Χιούτον λαμβάνει δίπλωμα εύρεση τεχνίας για το πρώτο μηχανικό πλυντήριο πιάτων. Πόσο μας έλυσε τα χέρια. Δεν έχω προσωπικά εγώ στο σπίτι, αλλά όταν ήμουν με τους γονείς 4 άτομα, μια οικογένεια, ένα μικρούλι, παιδιά, γλιτώναμε πλυντήρια. Βέβαια, είχα πάντα τον πατέρα μου, ο οποίος ήθελε να τα ξεπλένει καλά και με σφουγγάρι. Και ήταν λίγο τύπου, μα αφού θα πληθεί με σαπούνι μέσα, γιατί να βάλεις κι άλλο σαπούνι έξω. Καταλαβαίνω, το ξεπλύνει, αλλά γιατί. Παρθένος ο μπαμπάς είναι λίγο αιμονικός με αυτά. Να είναι καλά, λοιπόν, να τον θυμόμαστε. Εκεί που είναι ο Τζόελ Χιούτον για αυτή την υπέροχη εφεύρεση. Το 1862, ο Ελβετός ορολογοποιός Αντόλφ Νικόλ παρουσιάζει τον χρονογράφο, ένα ρολόι που μετράει και τα δευτερόλεπτα για τις ανάγκες των αθλητικών αγώνων. Και έτσι πως τα διάβαζε, σκεφτόμουν ότι πως επιτοπλίστων έτσι κάπως προχωράμε. Είχαμε ανάγκη, επειδή μου να μετακινήσουμε βαριά αντικείμενα, εφήβρε ο άνθρωπος το τροχό. Είχαμε ανάγκη να σηκώσουμε πράγματα, τροχαλία. Είχαμε ανάγκη, ας πούμε, να μετράμε το ποδόσφαιρο τα 90 λεπτά της καθυστερής και τα σχετικά. Πάρε ο κύριος ο Αντόλφο Νικόλ το 62, το 862, 1862. Λέει, εδώ είμαστε, Ελβετός. Εντάξει, φημίζεται η Ελβετία για τα TikTok της, συγγνώμη. Και το έκανε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με άλλη μια εφεύρεση, η οποία από μικρή το άκουγα αυτό και ποτέ δεν μου άρεσε η υφή της και γενικά λίγο. Ένιωθα ότι επειδή υπάρχει παντού και σε αυτόν η ποσότητα, μου φαινόταν λίγο επικίνδυνη, και έρχομαι και επιβεβαιώνω αυτό, γιατί το 1878 ο Άγγλος χημικός Robert G. Bro κατοχυρώνει το όνομα βαζελίνη για τη λιπαρή ουσία που παράγεται από το πετρέλαιο. Παιδιά, πώς γίνεται να βάζουμε κάτι στο σώμα μας, προϊόν το οποίο το σώμα μας πόρει είναι, απορροφάει τα πάντα και όλα αυτά καταλήγουν μέσα μας, κάτι το οποίο έχει προέλευση από το πετρέλαιο. Δηλαδή, και μας το έχουν πουλήσει παντού, δηλαδή χίλια σώματα, χέρια, πόδια, πατούσες, μασχάλες, τα πάντα. Κι όμως δεν ξέρω, εγώ από μένα είναι όχι, καριβελεάκι, σκέτο, εκεί πέρα χωρίς λάδια, χωρίς μυρωδικά και τέτοια. Pure, φανταστείτε, ο γάτος μου το καριδέλο όταν το βάζω, ανοίγω το μπουκαλάκι, επειδή είναι συμπαγές όταν κάνει κρύο, γίνεται πικτό τέλος πάντων, πάει και το τρώει. 100% φυσικό. Έτσι για τη βαζελίνη, λοιπόν. Ελπίζω να μην κάνω καμία μήνυση για τέτοιο σκοφαντίο. Έρχομαι λίγο στα πιο έτσι πρόσφατα. Εντάξει, πρόσφατα. 1932. Οριακά 100 χρόνια πριν, ξέρω εγώ. Την εποχή της ποτοαπαγόρευσης, μια διαδήλωση στη Νέα Υόρκη απαιτεί με ένα απλό, λιτό, βαρύγδουπο δίλεξο σύνθημα: θέλουμε μπύρα. Ρε παιδιά, μία μπυρίτσα είναι. Το 32, αν ζούσα, νομίζω θα ήμουν και εγώ σε αυτή την πορεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Εσύ για πες μου, τι θα κατέβαινε σε κάτι τέτοιο, δηλαδή σε μια φιλική διαδήλωση η οποία το σύνθημά της είναι «θέλουμε μπύρα». Ναι ή όχι, στο 651-904-904, έτσι για να πούμε και μια βλακιούλα. Καλημέρα. Πόσες φορές θέλω να μείνω στο κρεβάτι όλη μέρα χωρίς να κάνω κάτι και να έχω απλά δίπλα μου κάτι να τσιμπολογάω και ένα τηλεκοντρόλ για να αναλάσω Netflix μουσική. Αλλά δεν μπορώ ούτε για μία μέρα να το κάνω αυτό, ούτε καν τώρα που είμαι πρωταθλητές! Δεν το χορταίνω, συγγνώμη. Καλημέρα, Στέρι μου. Καλημέρα και σε σένα. Ταυτίζομαι απίστευτα με το μήνυμά σου. Αυτό το, δηλαδή, οριακά και όχι το τηλεκοντρόλ, να μπορώ να πω, πώς λέμε στο κινητό, «Hey Siri», ξέρω εγώ, κάνω αυτό. Να λέω, «Hey, τηλεόραση, βάλε Netflix, ξέρω εγώ, βάλε αυτή την ταινία να δω». Απραγή, απόδειξη. Θα γίνω ένα ματοπάπλωμα. Με ρωτάς, πάει R&B πέμπτη, έγινε rock. Σήμερα έτσι δεν ξέρω, λίγο έτσι που είδα το καιρό, νόμιζα ότι άμα βάλω και λίγο R&B, τα rap μας. Δεν είναι R&B, είναι rap. R&B βάζω, είναι όταν τα είναι τα αμερικάνικα, τα ξένα. Άμα βάλω και rap,

ψυχοπλακωθούμε και δεν θέλω. Εδώ είμαστε για να περνάμε όμορφο, να φεύγουμε με χαμόγελο στα μουτσούνια, ακόμα και αν είναι κουραστική η μέρα ή το οτιδήποτε. Οπότε έπαιξα λίγο έτσι. Some of them want to get used by you. Νεράκι και επιστρέφω.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
5: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
6: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Must have been love. Jesus, απορώ. Θα μπω σήμερα να ακούσω πώς ακούγομαι όταν τραγουδάω και σου σταματήσω να το κάνω. Κριάρια μου, λοιπόν, σήμερα ξεκαθαρίζουν μέσα σου σκέψεις και αποφάσεις που σχετίζονται κυρίως με οικονομικά ζητήματα και πρακτικές υποθέσεις, νέες πληροφορίες ή εξελίξεις σε βοηθούν να οργανωθείς καλύτερα και να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Κάτι που ξεκίνησε ή σε απασχόλησε το Μάρτιο, τώρα μπορεί να προχωρά ή να ολοκληρώνεται. Ταύρι, ο ήλιος και ο Ερμής συναντιούνται στο ζώδιό σου και φέρνουν έντονη ανάγκη να εκφραστείς και να ακουστείς. Οι άλλοι δείχνουν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την γνώμη σου και τις ιδέες σου, ενώ μια κατάσταση γίνεται επιτέλους ξεκάθαρη. Ένα σχέδιο ή μια σκέψη που γεννήθηκε τον Μάρτιο τώρα ανθίζει και σε οδηγεί σε αποφάσεις. Θυμάστε που λέγαμε κάτι το Μάρτιο μέχρι 18 Μαΐου ότι θα έχουμε μια κάτι τι, τώρα δεν θυμάμαι σελήνη τι ήταν και τα σχετικά, αλλά είχαμε πει ότι όλα τα ζώδια μπήκαν σε μια περίοδο κάποια, σε μια τροχιά, ο καθένας τη δικιά του, μέχρι και τις 18 Μαΐου, το θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημερομηνία. Οπότε νομίζω, διαβάζοντας τα πρώτα δύο, βλέποντας κάποιες ολοκληρώσεις να αναφέρονται, νομίζω ότι πάει καλά. Πάει καλά. Συνεχίζω. Τέλειωνα με τον Ταύρο. Η ενέργειά σου είναι θεραπευτική για τους γύρω σου και ίσως βρεθείς δίπλα σε κάποιο άτομο που χρειάζεται στήριξη. Δίδυμη, η σημερινή ημέρα λειτουργεί περισσότερο εσωτερικά για εσένα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποκαλυπτική. Σκέψεις και συναισθήματα που κρατούσες μέσα σου τώρα μπαίνουν σε τάξη. Συζητήσεις ή πληροφορίες που έρχονται στο φως μπορεί να αλλάξουν την οπτική σου. Παράλληλα, κάτι που ξεκίνησε ως ιδέα το Μάρτιο φαίνεται τώρα να αποκτά πιο ξεκάθαρη μορφή. Πάμε λίγο, μου αρέσουν αυτά. Καρκίνη, σήμερα μπορείς να δεις πιο καθαρά μια φιλία, ένα προσωπικό σχέδιο ή έναν στόχο που θέλεις να εξελίξεις. Οι άνθρωποι γύρω σου έχουν σημαντικά πράγματα να σου πούν και οι συζητήσεις λειτουργούν υποστηρικτικά. Είναι πιθανό να νιώσεις πιο έντονα την ανάγκη να ανήκεις κάπου ή να συνεργαστείς με άτομα που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες και ίδια όνειρα με εσένα. Λεοντάρια, τα επαγγελματικά και οι στόχοι σου βρίσκονται στο επίκεντρο σήμερα με το μυαλό σου να λειτουργεί πιο καθαρά και πιο οργανωμένα. Συζητήσεις, ιδέες ή αποφάσεις μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις ένα σημαντικό σχέδιο. Είναι καλή στιγμή να βάλεις σε τάξη υποχρεώσεις, να μιλήσεις ανοιχτά και να πάρεις αποφάσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά σε αυτό που θέλεις πραγματικά. Παρθένη, η μέρα φέρνει έμπνευση, νέες ιδέες και έντονη ανάγκη για εξέλιξη. Ευνοούνται οι σπουδές, τα ταξίδια, επικοινωνία και κάθε τι που σου βοηθά να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Συζητήσεις και πληροφορίες λειτουργούν αποκαλυπτικά και μπορεί να σε βοηθήσουν να δεις μια κατάσταση διαφορετικά. Ένα σχέδιο αρχίζει πλέον να αποκτά μια πιο σταθερή μορφή. Ζυγάκια! Σήμερα μπορούμε να κατανοήσουμε βαθύτερα μια οικονομική ή συναισθηματική κατάσταση. Συζητήσεις που παλαιότερα ήταν δύσκολες τώρα γίνονται πιο ξεκάθαρες ή βοηθούν να λυθούν παρεξηγήσεις ή εκκρεμότητες. Η λογική λειτουργεί υπέρ σου και σε βοηθά να δεις πιο αντικειμενικά πρόσωπα και καταστάσεις. Παράλληλα, δίνεις προϊσότερη ενέργεια σε ένα προσωπικό project ή σε μια σημαντική σχέση. Σκορπί. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου βρίσκονται στο προσκήνιο σήμερα. Μπορεί να υπάρξουν σημαντικές συζητήσεις που ξεκαθαρίζουν σκέψεις, ανάγκες ή συναισθήματα ή όλα μαζί. Η επικοινωνία με ένα σημαντικό πρόσωπο λειτουργεί θετικά και μπορεί να σε οδηγήσει σε αποφάσεις ή νέα δεδομένα. Πάμε λίγο. Η Πέμπτη ξεκινάει από τις 12 και μετά. Οπότε, you never know. Ενώ μήπως έχουν γίνει αυτές οι συζητήσεις ήδη και πάρθηκε έτσι μια έμπνευση και απόφαση σιγά σιγά να προχωρήσει και να υλοποιηθεί. Παράλληλα, νιώθεις ότι μπορεί να εκφράσεις όσα σκέφτεσαι με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και σαφήνεια. Τοξότες, η ημέρα είναι ιδανική για να οργανώσεις την καθημερινότητά σου και να βάλεις σε σειρά δουλειές, υποχρεώσεις, θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία σου. Συζητήσεις στον επαγγελματικό χώρο βοηθούν να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις ή να βρεθούν πρακτικές λύσεις. Συγγνώμη, δεν συγκρατήθηκα. Παράλληλα, νιώθεις μεγαλύτερη ανάγκη να φροντίσεις τον εαυτό σου. Κάντο. Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Γελάνε εδώ, Σκορπιέ, γελάς.

γελάς, Λάρα. Εγώ καιρός. Η δημιουργικότητα και η ανάγκη για έκφραση βρίσκονται στα ύψη σήμερα. Είσαι σε θέση να επικοινωνήσεις πιο εύκολα όσο νιώθεις και να προχωρήσεις ένα δημιουργικό σχέδιο ή μια προσωπική υπόθεση. Πάμε λίγο στο Μάρτι. Ένα θέμα που εξελισσόταν από το Μάρτιο τώρα δείχνει να φτάνει σε σημαντικό σημείο. Για μας εδώ πέρα το οξότε Σκορπιού Ζυγού Μάρτι Γιώκα. Εμείς τα έχουμε καταφέρει, πες, μια χαρά. Παράλληλα, η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και οι άλλοι ανταποκρίνονται θετικά στην παρουσία και τις ιδέες σου. Υδροχό, η σημερινή ημέρα στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, στην οικογένεια και τις προσωπικές ισορροπίες. Απλά λιτάκια απέριτα. Συζητήσεις με κοντινά πρόσωπα μπορεί να αποδειχθούν ουσιαστικές και να βοηθήσουν να λυθούν παλιές εκκρεμότητες. Παράλληλα, βρίσκεις πιο δημιουργικούς τρόπους να οργανώσεις το χώρο ή την καθημερινότητά σου και νιώθεις την ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική σταθερότητα. Ιχθύς μου, κλείνουμε με τα ψαράκια μας, όπου οι ιδέες, οι συζητήσεις και οι επαφές σου παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Είσαι επικοινωνιακός, εμπνευσμένος και έτοιμος, έτοιμη, εμπνευσμένη, επικοινωνιακή, να εκφράσεις σκέψεις που μέχρι τώρα κρατούσες μέσα σου. Βγάλ τα όλα έξω, καλέ. Πληροφορίες ή εξέλιξη σε βοηθούν να καταλάβεις καλύτερα μια προσωπική υπόθεση. Και ίσως οδηγήσουν σε σημαντικές αποφάσεις. Η ημέρα ευνοεί επίσης τις νέες γνωριμίες, τις δημιουργικές ιδέες και κάθε μορφή επικοινωνίας. Το βλέπω λίγο ανάποδα. Κάθε γνωριμία, μορφή επικοινωνίας, κάθε μια χαρά και μετά γεννιέται μια δημιουργική ιδέα. Έτσι πάει το τρίπτυχο της επιτυχίας. Επίσης, μια ευχάριστη είδηση που μόλις μου έδωσε εδώ πέρα Πασούλα η Κατερίνα. Το Μεταξά υποδέχτηκε το πρώτο σταθερό σκύλο θεραπείας. Ο Ντίλαν ανέλαβε καθήκοντα στο πλευρό ογκολογικών ασθενών. Wow. Παιδιά, μιλάμε για ένα λαμπραντοράκι πανέμορφο, λευκό, ο οποίος ανέλαβε χρέη, καθήκοντα και το ρόλο που από τη φύση έδωσε αυτή η μητέρα φύση στο σκυλάκι να είναι συντροφιά, να είναι μια πηγή ανιδιοτελής αγάπης, παρηγοριάς, ζεστασιάς με το χάδι. Εύχομαι να βλέπουμε τέτοιες ειδήσεις κάθε ώρα και άλλα σκυλάκια να πάρουν το πόστο τους και να, έτσι, να δώσουν τη χαρά που δίνει αυτό το ζωντανό στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και να το διαβάσω λίγο όλο. Το πρώτο σταθερό λοιπόν σκύλο θεραπείας απέκτησε και επίσημα το ΕΣΥΤ με το νοσοκομείο Μεταξά να υποδέχεται τον Ντίλαν, που θα φροντίζει τους ογκολογικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στην ημερήσιας νοσηλείας. Αν και το Μεταξά έχει ήδη στο δυναμικό του τον Βαγγέλη, που κάνει εβδομαδιαίες επισκέψεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ο Ντίλαν αποτελεί το πρώτο σταθερό σκύλο θεραπείας. Ο τετράποδος φροντιστής έπιασε δουλειά, συσσαγωγικά, την 3η 12 Μαΐου, συμβολικά για την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Τι ωραίο! Τιμώντας με ένα ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση. Ο Ντίλαν λοιπόν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων του ΕΣΥ, καθώς και η δαιμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, ο Σαράντος Ευσταθόπουλος. Να είναι καλά και ο κύριος Ευσταθόπουλος. Αχ, Θεέ μου, έχουμε πάει τόσες φορές σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία και πράγματα και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο παλαιακοί και τόσο οπισθοδρομικοί και τόσο μαύροι μέσα τους, και έχουμε αυτό το φως, τον κύριο Ευσταθόπουλο, ο οποίος, μπράβο βρε άνθρωπε, αχ, θα συγκινηθώ γαμό του. Ο τετράποδος φίλος που κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές ασθενών, μουσική.

Μόλις μου βάλει η Κατερινιό και το Βαγγέλη και τον είδαμε και μιλάμε, ο Ντίλαν είναι ένα λαμπραντόρ. Ξέρεις το κλασικό, το ωραίο, το μεγάλο σωμό λαμπραντόρ, το χρυσαφί, και ο Βαγγέλης είναι ένα λευκό μαξιλάρι με πόδια. Έτσι, μεγαλούτσικο ρε παιδί μου, χνουδωτό! Χνουδωτό είναι ένα χνούδι με πόδια και δύο μάτια και μουσούδα. Αχ, πραγματικά με μια τέτοια είδηση θα κλείσω σήμερα, με αυτή την ευχάριστη είδηση, και ναι, θα το μοιραστώ και στα social να δείτε και εσείς και οπτικά. Θα κάνω μετά και το κανάλι 1 να το δείτε και από τη σελίδα στο Instagram, κανάλι 190,4. Έχουμε ελπίδα, ρε γαμότε, έχουμε ελπίδα, δεν πρέπει να το αφήνουμε, να αφήνουμε αυτές τις μαυρίλες γύρω γύρω να μας καταπίνουν. Από παντού μας βομβαρδίζουν με κακές ειδήσεις, με κακά μαντάτα, ο κόσμος πάει κατά διαόλου, συγγνώμη κιόλας, αλλά υπάρχει ελπίδα. Και μέχρι να σβήσει αυτή η ελπίδα, εμείς θα συνεχίζουμε για το καλύτερο, με σεβασμό, με χαμόγελο, με στήριξη, με ανθρωπιά στον συνάνθρωπό μας, με μια καλή μέρα στον ανάγνωστο που βλέπεις ότι δεν είναι καλά. Παιδιά, μικρές πράξεις είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Και έτσι, ξέρεις, ο κόσμος θα γίνει ίσως μια μέρα λίγο γαμώτο καλύτερος. Ζόμπι, να μην είμαστε ζόμπι. Και το ακούμε και επιστρέφω. Κανάλι ένα, παραμένουμε εδώ πέρα, δεν φεύγω.

τούτα και με Κίνα, είμαστε στην κίνηση τώρα η οποία έχει ανοίξει. Ο Κηφισός είναι μόνο κίτρινος τμηματικά, οπότε μια χαρά, δεν έχει κόκκινο, οπότε με μια ταχύτητα μέσω όρου 20 χιλιόμετρα νομίζω κινούμαστε. Προλαβαίνεις να στείλεις ένα μήνυμα αν είσαι στον Κηφισό και να με ενημερώσει, για να ενημερώσω τον υπόλοιπο κόσμο στο 6950-904-904. Ιδάλλως θα το διαβάσουν τα κορίτσια, καλύτερα οι δυο μας, Μαρία και Κατερίνα, μετά. Ακολουθούμε, έχουμε πρόγραμμα εδώ. Κηφισίας, τμηματικά. Λίγο στο Χαλάνδρι, λίγο στην Πανόρμου, λίγο πριν την Πανόρμου, η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η λεωφόρος Μασαγείων και αυτή στο ύψος εκεί πέρα Κατεχάκη, όπου και η Κηφισίας έχει εκεί πέρα το θεματάκι της. Ανεβαίνοντας, μια χαρά είναι, δεν θα αναφερθώ καν, η Καρέας άνοιξε, η Μεσογείων τμηματικά στα φανάρια της έχει το κίτρινάκι της, η Παραλιακή στην μετά τη λεωφόρο Αλίμου με ρεύμα προς Πειραιά, ο Πειραιάς λίγο πριν το Πειραιά στην είσοδο. Άνοιξε η Γούναρη, άνοιξε και η Αλιπέδου, άνοιξε και η Κόνονος προς έξοδο, όχι προς είσοδο. Προς είσοδο είναι λίγο... Πόρτο. Λοιπόν, αυτά από κίνηση, μια χαρά είναι. Είναι και η ώρα τέτοια η οποία έχουν φτάσει οι περισσότεροι στους προορισμούς τους. Ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο. Κανάλι 1.90,4 στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Μέχρι τις 11 παρα 5 εδώ που είναι η γραμμή. Βρισκόταν και αύριο θα βρίσκεται η Κάτια Ταραμπάνκο και στις μουσικές επιλογές 10-11 καθημερινά. Παρέα με Αλκίνο Σιφνιό και Κατερίνα Ακοκαλίδου. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, σήμερα για την παρέα και για τον ήχο και για την παρέα σαφώς. Από όλους εμάς, φιλιά πάρα πολλά, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη, μην ξεχνάτε, μια όμορφη πράξη την ημέρα, την κακία την κάνει πέρα, γιο, τέλειο, μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, τα πάμε!

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά πεζή στα Ανοπατήσια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ερευνώνται τα αίτια. Στο νοσοκομείο τα 6 ανήλικα που ζούσαν σε δώμα Τρόγλι στο Περιστέρι για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθησαν οι γονείς. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, η 17χρονη που πήδηξε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στη Θεσσαλονίκη. Πέταξαν τη σωρό του σε ποτάμι, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Συναγερμός στον κόλπο του Ομάν, πλοίο καταλήφθηκε από ενόπλους ανοιχτά των Εμμυράτων. Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση, η προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου στον Αμερικανό ομόλογό του. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Ρούμπιο. Ένας νεκρός και 16 τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα
0: σας. Έχεις τρελαθεί.
1: Σπουζέτε κάτι.
0: Λοιπόν, ωραία, τελευταία μέρα, θα κλειδώνω την πόρτα. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Θα κάνουμε εκπομπή 11 με 12.
1: Ξαναπέστο.
0: Γιατί δεν τα κάνετε αυτά στις 10, στις 9, στις 1.
1: Δεν θα ξαναμιλήσω, Μαρία.
0: Πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Θα με αφήσει να καλησπερίσω, να καλημερίσω τους ακροατές μας που μας ακούνε. Αγαπημένοι μου άνθρωποι, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου και στο στούντιο είναι 30 άνθρωποι.
1: 30 άνθρωποι.
0: Που από αύριο θα είναι 2.
1: Χωρίς ηχολήπτη θα παίζετε.
0: Με ηχολήπτη θα παίζουμε. Α, τρεις θα είμαστε. Ωραία, θα είμαστε τρεις. Οι υπόλοιποι τρεις θα πάτε μπαν. Θα είμαστε ένας. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Και ποιος θα φάει μπαν?
2: Καλημέρα, Μαρία.
0: Εσύ ο Φασαριόζος.
1: Ο Αλκίνος.
0: Ο Φασαριόζος είσαι εσύ.
1: Α,
0: Φασαριόζος.
2: Να πω συγχαρητήρια εγώ στον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε.
1: Λοιπόν, έχω να πω πολλά γι' αυτό.
0: Έχεις στείλει ευχές εσύ, Κατερίνα, πιάσαν όλες.
2: Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό.
1: Καταρχήν έχω δει όλα τα story των πρωταγωνιστών. Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν μπορώ να το πω, του Γιαννακόπουλου.
2: Γέλασε εγώ να πω την αλήθεια μου.
1: Το story που έκανε.
2: Δεν το πίστευα την αλήθεια.
1: Μπράβο του που το παραδεχτήκε.
2: Ναι, ναι.
1: Τα είπε λίγο, θα σου το βάλω να το ακούσετε μετά. Τα υπόλοιπα θα στα διαβάσω, γιατί είναι γραπτά.
2: Άλλα, story, άλλα.
1: Μετά, σε λίγο.
2: Α, στην πορεία τη εκπομπή. Ωραία, συγχαρητήρια λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Εντάξει, δεν κερδίζει πάντα.
0: Εντάξει, να πω κάτι.
2: Δεν κερδίζει πάντα.
0: Μην βάζουμε το πληγή.
1: Θα διαβάσω ένα story.
0: Μην βάζουμε αλάτι στην πληγή των ανθρώπων. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι δεν περνάνε καλά τώρα με αυτό το αποτέλεσμα.
2: Δηλαδή, να ρωτήσω τώρα, επειδή δεν ξέρω πολύ καλά τα αθλητικά, δεν θα είναι στο Final Four ο Παναθηναϊκό σε αυτή την καλύτερη διοργάνωση που θα έχει γίνει στην ιστορία τη Ευρωλίγα.
1: Να δούμε για αρχή. Αν θα γίνει στο ΆΚΑ.
2: Α, γιατί τα έχω πει πριν δύο μήνες αυτά.
1: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ξανά και ξυλώνανε κάτι από το πάτωμα, είχε κάτι βλάβες.
2: Τον Glass Floor. Είναι λογικό.
1: Γίνεται καλά, αυτά τα λέγανε. Αυτά τα λέγανε και με την Αγία Σοφιά όταν ήταν να γίνει ο τελικός.
2: Βλέπω τη Λιόλιου πάλι χρυσό δίσκο καινούργιο, πλατινένιο.
1: Συμφωνεί λοιπόν η σύζυγος του Ναν μαζί σου. Και χτες έκανε το εξής story, κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλα. Η πίεση λέει δημιουργεί διαμάντια. Ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα. Αλλά οι θρύλοι δεν εξαφανίζονται μέσα μετά από μία στιγμή. Πρόσχετα, τι λέει, MVP, τα βάζουμε το κόσμο καταρχήν. Πρωταθλητής δοκιμασμένος. Τα στάνταρ γίνονται υψηλότερα όταν έχει καταφέρει αυτά που ο περισσότερος κόσμος ονειρεύεται. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Μια κακή βραδιά δεν μπορεί ποτέ να σβήσει το ιστορικό γεγονός του πρωταθλητή. Ακόμα αυτός, πάντα θα είναι. Ας παλέψουν οι άλλοι. Όχι και άλλο πριν, μισό λεπτό. Τα έχω βγάλει με μπερδεμένη σειρά. Αν γυρνούσαμε πίσω το χρόνο και είχαμε την ευκαιρία να επιλέξουμε μια ομάδα στην Ευρώπη, δεν θα υπήρχε άλλο μέρος που θα προτιμούσαμε να είμαστε. Αφού τα έχει βάλει με τους οπαδούς που ξεχνάνε εύκολα, μετά λέει θα ξαναρχόμασταν. Και λέει μετά.
2: Μετά θυμήθηκε την πόλη.
1: Ας παλέψουν οι άλλοι για αυτό που εμείς ζήσαμε ήδη πριν δύο χρόνια. Δηλαδή η κοπέλα αυτή ταιριάζεται, είναι μηδενίστρια. Όπως θα μηδενίσει η ώρα, θα σου λέει τώρα εμείς το πήραμε.
2: Α, γι' αυτό με έβγαλε, ότι ταιριάζω με αυτήν.
1: Τι μα νοιάζει, σου λέει τώρα. Οπότε σα κάνουμε τη χάρη.
2: Τι να πει αυτή τώρα, δηλαδή.
1: Να μην μιλήσει.
2: Ότι
1: καθόλου.
2: Πήρε ο άντρα μου ένα σκασμό λεφτά και δεν έβαλε ένα τίποτα. Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να υποστηρίξει την οικογένεια.

0: Ναι, ποιον. Αυτό ήθελα να πω.
1: Πετάω, όμως σήμερα έχεις ανέβει πάρα πολύ. Ανδρέα, σήμερα έχεις ανέβει, ήσουνα όπου ήσουνα, τώρα έχεις ανέβει. Λοιπόν, το story του Γιανακόπουλου πριν το παιχνίδι το είδατε?
2: Εγώ τα έχω δει όλα.
1: Που πήγαινε στην τραπεζαρία και έκανε κλαπακλούπα με τους παίκτες, που παίρναγε και τον γράφαν όλοι.
2: Που κοίταγε το λεσόρ μία ώρα και νόμιζε ότι θα σηκώσει το κεφάλι το λεσόρ και θα κάνει σαν τρελός και απλά τον είδε.
1: Και τους έκανε λοιπόν, γράφει ο... πες το ναι. Όχι. Όχι ρε παιδιά. Που έγραψε το story. Όχι. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα τον θυμηθώ. Γράφει λοιπόν ένας
2: πρώην παίκτης του
1: Παναθηναϊκού. Λέει, δεν έχω σχολιάσει τον Παναθηναϊκό εδώ και 2 χρόνια. Όχι, όχι. Αλλά δεν γίνεται να μην πω πως από το story του Γιανακόπουλου το μεσημέρι στο εστιατόριο με τους παίκτες, που ενώ ο άνθρωπος έχει ρίξει ένα καράβι δολάρια και έχει πληρώσει υπεραξίες για αυτούς, για δάφτους, έχει δίκιο σε αυτό. Η συμπεριφορά που επέδειξαν ήταν το λιγότερο προσβλητική προς το πρόσωπο του Γιανακόπουλου με την αδιαφορία τους και φάνηκε πως για δεύτερη. Όχι, θα σου πω. Και πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η έπαραση και η χαλαρότητα ήταν η αιτία για αυτή την τραγική εικόνα. Για τον Αταμάν απλά δεν θα πω τίποτα, απλά τραγικός. Και γράφει από κάτω, ιστερόγραφο. Όταν ερχόταν ο τεράστιος Παύλος Γιανακόπουλος στο εστιατόριο που ήμασταν, καθόμασταν όλοι σούζα με το που έμπαινε. Δεν πει ποιος θα πει αυτό. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Ναι, είχε δίκιο.
2: Εγώ το έχω πει ότι πραγματικά τώρα ο Παναθηναϊκός με 7 Ευρωλίγκες έχει τον Γιανακόπουλο πρόεδρο και γίνει ριζίλη στο πανευρωπαϊκό μπάσκετ. Και στον πλανήτη βασικά. Α, δεν γίνεται
1: άλλη,
2: εσύ. Και γι' αυτό αυτή η εικόνα είναι η εικόνα όλου του συλλόγου αυτή τη στιγμή, αυτό το μαύρο χάλι.
1: Ο Γιανακόπουλος με τον Σεβότη Ανολή είχε άλλη εικόνα από αυτή που έχει ο γιος Δημήτρης.
2: Ναι, ξεκάθαρα έχει άλλη εικόνα.
1: Εγώ δεν παίρνανε τα ίδια. Έχω άλλο ερώτημα.
2: Πες το.
1: Τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι Παναθηναϊκοί φίλαθλοι που θα πηγαίνανε στο γήπεδο, θα τα πουλήσουν ή θα τα κάψουν?
2: Θα τα χρυσόπουλήσουν.
1: Ωραία. Και έχω άλλη τώρα. Η τετράδα είναι Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ
2: και Βαλένθια.
1: Και Βαλένθια. Ποιος θα το πάρει? Αντικειμενικά, μην μου πείτε τώρα Ολυμπιακός. Αντικειμενικά.
2: Αντικειμενικά ο Ολυμπιακός είναι το φαβόρι, συγγνώμη.
1: Εσύ, Ανδρέα. Εσύ, Κατερίνα.
3: Μεταξύ Ολυμπιακού και Βαλένθια.
1: Ένας θα το πάρει.

κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έτσι και κολύμπαγα και έβλεπα καρχαρία. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω εκείνη την ώρα. Θα καθόμουν να με φάει, πιστεύω. Δηλαδή, αν την τρομάρα μου, δεν θα είχα κουράγιο να ξανακολυμπάω γρήγορα που του βλέπω σε κάτι ταινίες.

0: Ναι, εσένα τώρα και να σε τρώγει ο Καρχαρίας, με ζεδάκι θα σου.
1: Άσχετο αυτό. Εγώ λέω ότι δεν θα είχα την ψυχραιμία, ξέρω, κολυμπάω γρήγορα. Ούτε το αντανακλαστικό.
2: Λοιπόν, εμένα θα έλεγα, φάει με. Μου, μικρή,
1: θα το έλεγα κιόλας, φάει με.
2: Όταν ήμασταν μικρή μου έλεγε η αδερφή μου. Δεν ξέρω που το έκανα πίσω στο σχολείο, μου έλεγε άμα δεις την Καρχαρία, μου έλεγε ξαπίστευα. Θα κάτσεις έτσι, σαν σανίδα. Και
0: κάθε
2: εγώ πότε πηγαίναμε για μπάνια.
1: Για να σε φάει όλο μαζί.
2: Άκου, ναι. Καρχαρίας μου έλεγε. Εγώ που ξέρω πέντε χρόνια φοβόμουν, αν νόμιζε τεκά, έκανα την σανίδα. Γιατί λέει όμως, επειδή λέει ο Καρχαρίας, λέει το τέτοιο του πάει έτσι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει το Δελφίνι. Έτσι μου έλεγε τότε.
1: Και το πίστευε.
2: Και με έβαζε εγώ και καθόμουν έτσι.
1: Ναι, αλλά πιστεύω. Να
2: εκεί 10 λεπτά να κάθομαι.
1: Πιστεύει, θα έχει τα ανακλασικά να αρχίσει να κολυμπά γρήγορα και καλά, άμα το βλέπει δίπλα σου.
2: Ξέρω εγώ εκείνη την ώρα δεν ξέρει πώ σου βγει.
0: Πάντως έξυπνο ήταν αυτό.
2: Ποιο, το να κάνει τη σανίδα.
1: Ναι, αυτό ναι, λέω. Γι' αυτό επειδή το νομίζω ότι είναι ώρα που θα τώρα φάμε. Τι να κάνω, αφού βρέθηκε εδώ.
0: Επειδή κυκλοφορούν κάποιοι καρχαρίες τώρα εδώ στην Βιωτία, όπως βλέπουμε στην.
1: Άσε που είναι πιο χάλια. Ενώ εκεί παραδίνει και λε, εντάξει, φάμε καρχαρίες.
2: Αυτό στη Βιωτία που λε, Μάκη, τώρα είναι καρχαρίες ή είναι καμπακαλιάδο πάλι.
0: Όχι, καρχαρία.
2: Γιατί πάλι στο Λιάκια δείχνανε πριν καιρό ότι η καρχαρία στην Γλυφάδα και ήταν. Τέτοιο. Μπακαλιαροειδές.
1: Ναι, ναι, θα βλέπει εσύ αυτό και θα σου λέγανε μην αγχώνεσαι. Μπακαλιάρος είναι και θα καθόσουν.
2: Μα ο μπακαλιάρος.
1: Άσε μας άνθρωπε.
2: Ο μπακαλιάρος μοιάζει με καρχαρία.
1: Μοιάζει.
2: Ναι, είναι καρχαρία. Και
1: την ώρα θα καταλάβει μόλι το δει αυτό. Θα πει μπα μπακαλιάρος είναι, ασκάτσο.
2: Άμα μου λέγανε δεν είναι καρχαρίας, είναι κάτι άλλο, θα έμπαινα.
1: Ποιο θα στο έλεγε.
2: Μα το είπανε.
1: Θα στο έλεγε μπακαλιάρος, κύριε ώρα, μη φοβάσαι με μπακαλιάρο.
2: Ένα μισό λεπτό, θα το συζητήσουμε. Ρε παιδί μου, μετά, άμα σου λέγανε. Δηλαδή, τώρα...
1: Γιατί μετρώσει εσύ μπακαλιάρος, δεν είσαι καρχαρία.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

κοπέλα είναι να με κοντά σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: σούσι είναι γεμάτο από γυναίκες όταν έχει αγώνα και πάνε όλες μεταξύ τους για σούσι. Δεν είναι γεμάτο όταν.
1: Πάνε για στο σούσι για σουσού.
0: Παιδιά, δεν πάνε οι άντρες για σούσι. Συγγνώμη, διάδα.
1: Όχι.
0: Δεν πάνε συνήθως.
1: Δεν μου έχει γεμάτο ποτέ.
0: Δηλαδή, δεν το προτιμούν, σαν φαγητό, ρε Μαρία.
2: Αυτό είναι γαστρονομικός ρατσισμός.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι. Δηλαδή, εσένα σου είπε άνθρωπος ότι ήμουνα με το Βαγγέλη για σούσι, οι δυο μας, και τον πίστεψες.
2: Δεν μου το έχει πει, αλλά αν μου το λέγανε θα το πίστευα, ναι.
1: Αυτή είναι πολύ εύκολη.
2: Όχι, απλά εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Δηλαδή, γιατί να πει κάποιος ψέματα γι' αυτό.
0: Γιατί είναι σαν να πεις εσύ, θα πάρω τη φίλη μου τη Νίκη, να πιούμε μπύρες, να φάμε σουβλάκια και να δούμε τον τελικό Champions League.
2: Λοιπόν, άκου, αν ήξερες την μπύρα, όλα τα υπόλοιπα τα έχω κάνει. Γιατί υπάγωσες.
0: Ρε παιδιά.
2: Γιατί είναι δύσκολο, λέει, να το κάνεις αυτό.
0: Ρε παιδιά.
2: Δηλαδή, εμείς, εγώ δεν έχουμε δει μαζί αγώνα στο σπίτι σου.
0: Ναι,
2: δεν είναι στο σπίτι μου. Δεν είναι στο γήπεδο.
1: Παιδιά, για τον
0: δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν ξέρω, μπορούν να μας πούνε τη λαθιατή.
0: Και θα σου εξηγήσω συγνώμη. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Γιατί
2: στο
0: εσύ 690... αυτό.
2: Περίμενε, με συγχωρείτε. 6951 904 904 στο Viber της εκπομπής μας. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν μας ακούτε, στείλτε μας λίγο τα μηνύματά σας να μας πείτε αν αυτή η φράση σας χτυπάει, σας κλωτσάει.
0: Δηλαδή, τα έχετε με τον Κώστα και σας λέει ο Κώστας, θα πάμε με τον Νίκο για σούσι το βράδυ. Και για να καταλάβεις ότι δεν είναι το ίδιο, ωραία, με μένα έχεις δει 500 αγώνες και τα έχουμε κάνει αυτά. Με την αδερφή σου θα πηγαίνατε να δείτε αγώνα και να πιείτε μπύρα.
2: Αν της άρεσε και της αδερφής μου να βλέπει αγώνες, θα πήγαινα.
0: Δεν της αρέσει, γι' αυτό και στον Νίκο δεν αρέσει να πάει για το σούσι. Αυτό λέμε.
1: Είναι διαφορετική η παρέα που κάνουν οι άντρες. Διαφορετική. Βέβαια τώρα αυτά είναι και σημαίνει ότι.
2: Υπάρχουν και λίγο πιο ντελικάτοι άντρες, παιδιά.
0: Πλέον φτάσαμε εκεί να πηγαίνουν και για σούσι.
1: Ο ντελικαλής ο άντρας δεν φαίνεται από το σούσι, Μαρία.
2: Γιατί δεν πας για να φας, εμένα μου αρέσει το σούσι.
0: Παιδί μου, για σούσι ο άντρας πάει αναγκαστικά για να βγάλει την κοπέλα έξω, επειδή ξέρετε ότι της αρέσει το σούσι.
2: Πού είναι η Χρύσο να μου στείλει μήνυμα, παιδί μου, Χρύσο μ' ακούς.
1: Παρέα θα πας.
2: Α, με... να το λέει, επειδή οι άντρες δεν χορταίνουν με το σούσι. Αν δεν φάνε την μπριζόλα, δεν.
1: Η Χρύσο, το είπα
2: αυτό. Χρύσο, καλά τα λέει, σωστά, αλλά μπορεί να θέλουν να πάνε να τα πούνε λίγο. Ωραία, να το πάρω λίγο αλλιώς.
0: Εσύ ένα ήσυχο περιβάλλον, τα πεις με το φίλο σου, δεν πάμε για σούσι.
2: Αν οι άντρες, δηλαδή οι άντρες. Έστω δύο φίλοι μένουν στην Κηφισιά και δίπλα έχουν ένα πολύ καλό μαγαζί, έτσι γνωστό, σουσάδικο. Δεν θα πούνε πάμε σήμερα στο τάδε μαγαζί.
0: Ο μόνος λόγος, Μαρία μου, για να δώσει ο άντρας 40 ευρώ για να μην φάει κιόλας γιατί δεν τρώει στο σούσι.
2: Είναι ένα 40 θα εννοείται να πάρει στήριξη.
1: Το άτομο. Για ζέσταμα.
0: Το άτομο.
1: Για ζέσταμα.
2: Είναι πολύ λίγα.
0: Ωραία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ένας άντρας θα το επιλέξει να το κάνει με μια κοπέλα. Μήπως φτάσει μετά και στο περαιτέρω. Δεν θα πάρει τον άλλο το φίλο στο μαντράχαλο να πάτε να κοιτιέστε στο σούσι.
1: Η ιστορία που άκουσα χτες παρόμοια με αυτή που λέει πριν για σούσι. Μου είναι μια φίλη μου, μιλάγαμε χτες. Ήταν με έναν παντρεμένη κοπέλα αυτή και της έλεγε πάω για πάντελ. Και πήγαινε, μου λέει κάθε μέρα 2-3 ώρες για πάντελ. Και ότι παίρνω, και που παίζει, παίζω εκεί, λέει σε ένα γνωστό εδώ κοντά στον Πειραιά. Και έχω πάρει μέρες και σε ένα τουρνά και μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmb μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ,
0: μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ,
1: μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ,
0: μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ,
1: μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, μπουρμ, και βγαίνουν κάποια στιγμή και είναι ένα παλικάρι
0: που παίζει όντως πάντα.
1: Παίζει πάντα. Και μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ, λέει αυτή η νέα, αλλά εσύ θα ξέρεις τον άντρα μου. Γιατί παίζανε στο. Είπε, πάω εκεί και παίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει, ναι, πώς τον λένε, λέει έτσι.
0: Δεν τον ήξερε.
1: Λέει, και αυτός μάλλον, λέει, μπορεί είναι. Και λέει, ήταν λέει και στο τουρνουά τώρα. Λέει, ναι, λέει, ναι, και το κέρδισε. Ξέρω, λέει, ποιος είναι. Ήξερε αυτός, το κέρδισε. Ένα. Ναι, λέει, το ξέρω. Και βρίσκονται. Δεν ξέρω τον άλλο.
2: Μήπως ήταν σε άλλο τουρνουά.
0: Τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
2: Γιατί ρε παιδιά, μπορεί Μαρία, να πήγε και αυτός να παίξει.
1: Κάτι. Είσαι η ιδανική
0: σύντροφος.
1: Για κάποιον που θα ήθελε να κάνει παγαποντιές.
2: Καλά, ναι, για να
0: παγαποντιές.
2: Το σκεφτεί. Για να το σκεφτεί.
1: Και τελικά χωρίσατε. Γιατί μετά το πήγε πιο
2: γιατί
1: πέρα.
2: Γιατί βγήκε δεύτερος.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν άντεξε αυτή να είναι με πρωταθλητή. Ήθελε κάτι
1: το
0: πιο.
1: Πήγε πιο κάτω. Τώρα αυτό δεν το πιστέψετε, αλλά όπως ακριβώς το λέει, έτσι μου το είπε. Πήγαμε, μου λέει σπίτι, μετά έγινε καυγάς και τα λοιπά. Και τι μου είπε, μου λέει. Λέω, τι σου είπε. Ότι έκανε κάτι και ντρεπόταν να μου το πει, γιατί δεν ήθελε. Λέω τι. Ότι πήγαινε για μαθήματα πιάνου.
0: Και μετά για σούσι.
1: Όχι. Πήγαινε για μαθήματα πιάνου. Και θα σε φωνάξω, λέει, και όταν θα κάνω, λέει,
0: κονσέρτο θα είσαι και εσύ.
1: Θα σε φωνάξω, λέει, να έρθεις και εσύ.
0: Πω, χάλια.
1: Και πήγε μετά για σούσι.
0: Και μετά αυτή νόμιζε ότι τα έχει με τον Κορκολί, όχι με τον Τζιτσιπά. Αλλάξαμε κατηγορία.
1: Ναι, κάθε εβδομάδα ήταν μια άλλη τέτοια. Αλλά ο τύπος αυτός μπορεί να λέει γι' αυτό. Ότι ξέρεις να πήγαινα. Και όταν τελικά δεν. Τη λέει θα σου πω, τη λέει αλλά δεν θέλω. Το έκανα λέει γιατί ντρεπόμουν. Τι είχα σλίπει να και πιάνω.
0: Μάλιστα.
1: Μαθήματα πιάνω.

0: Θα σοβαρευτείτε επιτέλους. Θα σας κλείνω την πόρτα. Δεν θέλω να μπαίνει κανένας μέσα.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Δεν μπορώ. Λοιπόν. Μια κάμερα που θα βάλουμε εδώ να τραβάτε, ρε παιδιά, αυτά που γίνονται εδώ.
0: Χριστέ μου, θα μας κλείσουνε πριν την ώρα μας.
2: Να πούμε καλημέρα στην Αλέκα.
0: Θα στείλουμε τις καλημέρες μας στην Αλεξάνδρα που μας ακούει, την αγαπημένη μας.
1: Στην Αλέκα.
0: Και πάρα πολλά φιλιά στη μελπομένη μας, στο ζουζούνι αυτό.
1: Και στην Αλέκα.
0: Αλλά και στην
2: Κλέρι.
0: Στην Κλέρι μας. Στο κλεράκι μας, την αγάπη μας και την αδυναμία μας. Κορίτσια, φιλάκια άπειρα.

0: Να σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι τώρα. Βγαίνει η Κατερίνα Καινούριου και λέει την πραγματικότητά της, την καθημερινότητά της. Τι αντιμετωπίζει? Κολικού στο μωράκι, δεν κοιμούνται, αϊπνίες και πού το πάει το παιδί. Έλα. Ποιος θα το πει? Στον απορροφητήρα το πάει το παιδάκι.
1: Για να το ρουφήξει?
0: Όχι. Για να ακούσει λευκούς ήχους και να ηρεμήσει, να ησυχάσει.
1: Μπορούμε... Ισχύει αυτό να ξέρεις. Το κάνει και αδερφή μου, αλλά τώρα δηλαδή πρέπει να είναι δύσκολο και δεν είναι καινούριο.
0: Ναι, πολύ. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει και στο YouTube αυτός ο ήχος. Δηλαδή βάζεις λευκούς ήχους στο κινητό σου, στο YouTube και βοηθάει πάρα πολύ το μωράκι. Ή παίρνεις αυτή τη συσκευή που ήταν με τον πιγκουίνο, κάπως ήταν τώρα όταν ήταν Μελίνα Μωρό, τέτοια τις βάζαμε.
1: Ή κάνεις αυτό που κάναν παλιά οι γονείς μας, σε αφήνανε στο κρεβάτι, έκλαιγες. Κάποια στιγμή κουραζόσουν να κοιμώσουν.
0: Και δεν είναι καλό, το λένε και οι ψυχολόγοι.
1: Τι σου έκανε ένα η μάνα σου, νομίζεις?
0: Έπαιρνε αγκαλίτσα, μου λέγε παιχνιδάκια.
1: Επειδή σου το έχει πει ότι το έκανε.
0: Βέβαια.
1: Καμία πιθανότητα.
0: Και δεν έχω και ψυχολογικά, δεν ξέρω.
1: Άσε ρε, σαν να ακούω τους γονείς μας. Δεν παθαίνει τίποτα, άστο, θα ηρεμήσει.
0: Ναι, ναι. Όχι, αλλά οι ψυχολόγοι λέγει ότι δεν είναι σωστό αυτό.
1: Καλά, εντάξει. Οι ψυχολόγοι, έχει δει με τρίχρονο.
0: Έχει τραύματα στο παιδί.
1: Ρε, εσύ με τρίχρονο κάθονται και διαπραγματεύονται οι γονείς τώρα 10 λεπτά. Δηλαδή λέει το τρίχρονο, θέλω να πηδήξω από το παράθυρο. Και δεν του λες, δεν κλείνεις το παράθυρο και το ξέρει αν τελείωνε τραβά παίξει. Αρχίζεις τη συζήτηση. Δεν είναι σωστό να το κάνεις αυτό, αγόρι μου. Γιατί δεν σκέφτεσαι ότι μετά η μανούλα θα συναγωρηθεί και κάθε άλλη και μου λέει 45 λεπτά γι' αυτό.
0: Εντάξει,
1: γιατί στο λένε ψυχολόγοι.
0: Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση.
1: Να τα εξηγήσει.
0: Από τότε που ήμασταν εμείς παιδιά και τρέχαμε στις σαλάνες.
1: Και σου πέταγε το σαμπό το τσόκαρο. Και...
0: Εννοείται. Και ζώνη υπήρχε τότε.
1: Τα ντρόουν υπήρχαν από τότε. Πετάγαν όλα αυτά.
0: Υπήρχε μια άλλη προσέγγιση. Εν πάση περιπτώσει, ο απορροφητήρας έχει λευκό ήχο και είναι μια λύση για τις μανούλες.
1: Είναι, ναι.
0: Καλά, είναι καινούριο.
1: Κάνει βόλτες και με το καρότσι, διαφημίζει και τα Pampers. Εντάξει.
0: Τώρα θα περάσουμε σε άλλο marketing.
1: Τι να κάνει,
0: έχει άλλο αγοραστικό κοινό.
1: Ισχύει.
0: Να πούμε όμως, δεν έχουμε πει, δεν έχει σχολιάσει καθόλου Αλεξάνδρου Ελληνίδου. Να πούμε χρόνια πολλά αρχικά στην Ρία.
1: Πάλι αυτοί έχουν γενέθλια. Δεν πέρασε αυτό το event.
0: Ανέβασε ένα story η Ρία Ελληνίδου εχθές που ευχήθηκε στον σύντροφό της. Χρόνια πολλά, Αστέρι μου. Αν και έχουμε με μία μέρα διαφορά γενέθλια.
1: Μα πόσο ταιριάζει το ζευγάρι είναι αυτό. Και στα γενέθλια είναι μαζί αυτοί.
0: Ταιριάζουν και σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν μπορώ, δεν αντέχω.
0: Και έχουν και 10 χρόνια διαφορά ηλικίας. Αυτά έχουν.
1: Είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη η Ρία. 10 χρόνια.
0: Όχι, ρε Κατερίνα.
1: Όχι.
0: Κοριτσάκι είναι η Ρία Ελληνίδου.
1: Ναι, μπερδεύτηκα γιατί το πήγαμε με βάση αυτά που κάνω και λέω να δεις αυτό ήταν ο μπέμπις.
0: Τέλος πάντων, τα παιδιά, σε ευχηθείς, ευχήσου.
1: Χρόνια πολλά. Να ζήσετε.

0: Μαρία, σήκω, φεύγουμε.
1: Και γιατί το λες έτσι,
0: παιδιά? Εγώ θα πω καλημέρα και στην Αδαμαντία που μας τίμησε η γυναίκα.
1: Βεβαίως.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας, ναι, και στη συνάδελφο. Ραντεβού ξανά αύριο, 11 με 12.
1: Βεβαίως. Εδώ, παρεούλα, 11 με 12, για να πούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θέλεις να μας πεις κάτι από αυτά τα ωραία τα δικά σου, να αγκαλιάσεις τους ανθρώπους που αγαπάτε? Πείτε μια καλή κουβέντα, κάντε τους μια έκπληξη, αυτά τα ωραία που μας λες.
1: Γιατί κοροϊδεύεις, Κατερίνα?
0: Απελπίστηκες και τα σταμάτησες?
1: Όχι, όχι, δεν απελπίζομαι ποτέ. Τώρα το σημερινό μότο, που δεν το έχω σκεφτεί κιόλας, είναι το εξής. Να δίνουμε και μια δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους. Γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν μετανιώσει για αυτά που έχουν κάνει. Να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην αύξηση πραγματικού κατακεφαλήν εισοδήματος νοικοκυριών στον ΟΟΣΑ το τέταρτο τρίμηνο του 25. Συναγερμός στον κόλπο του Ομάν, πλοίο καταλήφθηκε από ενόπλους ανοιχτά των Εμμυράτων. Αναπόφευκτη αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω των στενών του Ορμούζ, εκτιμά η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση, η προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου στον Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Νεκρή ηλικιωμένη που παρασύρθηκε το πρωί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από φορτηγό στα Άνω Πατήσια. Στο Αγλαία Κυριακού, τα 6 ανήλικα ζούσαν σε δώμα τρόγλι στο Περιστέρι. Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθησαν οι γονείς. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στη Θεσσαλονίκη. Πέταξαν τη σωρό του σε ποτάμι, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Κανάλι 1, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες, ανήλικος έκανε απόπειρα αυτοκτονία στη Θεσσαλονίκη. Τον πρόλαβαν στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε από τους γονείς του, αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Earth News. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, η υγεία της 17χρονης που πήδηξε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην αύξηση πραγματικού κατακεφαλήν εισοδήματος νοικοκυριών στον ΟΟΣΑ το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Συναγερμό στον κόλπο του Ομάν, πλοίο καταληφθήκε από ενόπλους ανοιχτά των Εμμυράτων, κατευθύνεται στα ιρανικά χωρικά ύδατα. Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου για την εκεχηρία στα σύνορα θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον. Το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση. Η προειδοποίηση του Κινέζου Πρόεδρου στον Τραμπ κατά την συνάντηση στο Πεκίνο. Παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός της Λετωνίας με αφορμή τη διαχείριση περιστατικών με ουκρανικά drones. Από σήμερα και ως τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα Pass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr και στα και πόλεις της χώρας. Νεφελώδη σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώην παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Hey, psst! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4

0: Κρίσιμη σύνοδος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίνας στο Πεκίνο, μεγαλειώδης υποδοχή στον Τραμπ, η προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου για την Ταϊβάν και η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη στην ατζέντα Ιράν και οικονομία. Πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Ένοχη για έκθεση ανηλίκου οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας λίγες ώρες μετά τη βουτιά στο κενό των 2-17 χρόνων στην Ηλιούπολη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο για υποκλοπές αλλά και το ακίνητο που έχει μισθώσει στο ελληνικό δημόσιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα πιάστηκαν μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις της ΑΔΕ. Τροχαίο δυστύχημα στα Ανοπατήσια, νεκρή ηλικιωμένη παρασύρθηκε από φορτηγό. Και το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision διεκδικεί απόψε η Κύπρος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδοχής αλλά και με μια αυστηρή προειδοποίηση από το Xi Jinping έγινε δεκτός ο Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης στις πρώτες κιόλας δηλώσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο του επισήμανε τον κίνδυνο σύγκρουσης των χωρών τους λόγω Ταϊβάν. Ωστόσο τόνισε την ανάγκη οι δύο χώρες να συνεργαστούν αποφεύγοντας τη γνωστή παγίδα του Θουκυδίδη. Ο Τραμπ πάλι, εμφανώς πιο ενθουσιώδης και χαλαρός, έκανε εκθιαστικά σχόλια για το ΣΥ και υποσχέθηκε ένα λαμπρό μέλλον στις σχέσεις των δύο χωρών. Πάμε στη συνάδελφό Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είμαστε και στην Άννα. Κατά πρώτον, όπως είπες και εσύ, είχαμε μια πραγματικά μεγαλοπρεπή.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς τουλάχιστον, δεν ακούμε τη συνάδελφο. Να κάνω μια προσπάθεια να δούμε αν μας ακούει. Όχι, έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Από την Dream Team του επιχειρηματικού κόσμου συνοδεύεται ο Τραμπ στο ταξίδι του στο Πεκίνο, όπου ελπίζει στην υπογραφή χρυσών συμφωνιών και συμβολέων. Μεταξύ αυτών ο Elon Musk της Tesla και της SpaceX, ο Tim Cook της Apple, ο Larry Fink της BlackRock, αλλά και στελέχη των Meta, Visa, JP Morgan και Boeing. Είναι εντυπωσιακό μάλιστα πως η προσωπική περιουσία των επιχειρηματιών που τον συνοδεύουν ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Το προφίλ δε των εταιριών που εκπροσωπούν και ηγούνται υποδηλώνει και τους τομείς τους οποίους εστιάζει ο Τραμπ σε αυτό το ταξίδι με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στους κλάδους της τεχνολογίας, της αεροδιαστημικής, της αεροναυπηγικής, της Wall Street και της γεωργίας. Πάμε και πάλι στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι στους ακροατές μας και σε εσένα, Άννα. Πράγματι είχαμε μια μεγαλοπρεπή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο με κόκκινα χαλιά, στρατιωτικές πάντες να πεανίζουν τους ύμνους των δύο χωρών, παιδιά μικρά να κρατούν λουλούδια κουνώντας την Αμερικανική και την Κινέζικη σημαία και έναν Xi Jinping ο οποίος ναι μεν ήταν χαμογελαστός, υποδεχόμενος τον Αμερικανό πρόεδρο. Από την άλλη όμως έστησε από τα πρώτα και όλες λεπτά, από τις πρώτες και όλες δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο, να ορίσει ουσιαστικά το βάρος της ατζέντας σε αυτήν την συνάντηση, αλλά και να βάλει και τα όρια και τις κόκκινες γραμμές του Πεκίνου σε αυτήν την σύνοδο κορυφής. Το πρώτο πράγμα λοιπόν στο οποίο αναφέρθηκε και προειδοποίησε ουσιαστικά τις πολιτείες ήταν ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα τηρούν σήμερα αλλά και στο μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της Ταϊβάν. Εάν το ζήτημα της Ταϊβάν αντιμετωπιστεί σωστά, οι σχέσεις των δύο χωρών θα είναι σταθερές. Διαφορετικά, οι δύο χώρες κινδυνεύουν με αντιπαραθέσεις και ακόμη και συγκρούσεις, θέτοντας ολόκληρη τη σχέση των δύο χωρών σε μεγάλο κίνδυνο. Αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι το θέμα της Ταϊβάν και η στήριξη που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την αποσχηθήσα από την Κίνα κρατική πλειονοντότητα, αν και δεν είναι αναγνωρισμένη από πάρα πολλές χώρες, είναι το πρώτο και το βασικό ζήτημα το οποίο έχει στην ατζέντα της η κινέζικη πλευρά. Και βέβαια επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στην ανακοίνωση που βλέπουμε από τον Λευκό Οίκο για την συνάντηση των δύο ηγετών δεν υπάρχει απολύτως καμία αναφορά στο θέμα της Ταϊβάν. Ακριβώς ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, στο οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, δεδομένου της διαχρονικής αμερικανικής πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, ήταν πολύ χαρακτηριστικές επίσης οι δηλώσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Τιμπίν και υποδεχόμενος τον κύριο Τραμπ, αλλά και πριν από λίγο, γιατί έχουμε και το επίσημο κρατικό δείπνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά εμφανίστηκε συμφιλειωτικό σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών. Τόνισε μάλιστα ότι καλό θα ήταν οι δύο χώρες.
0: Έχουμε πάλι πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, την ισχυρότερη άνοδο, κυρίες και κύριοι, στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους κατέγραψε μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα. Τις εξαιρετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στο κλείσιμο του έτους αναδεικνύει η τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μεταξύ των 20 χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην Ελλάδα, η αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των οικοκυριών διαμορφώθηκε σε ετήσιο επίπεδο στο 3,3%. Έναντι 1,3 για το τρίτο τρίμηνο του 2025. Με κεντρικό στόχο τη συσπήρωση της βάσης και την προβολή του κυβερνητικού έργου, ξεκινά αύριο το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει τον τόνο με την εναρκτήρια ομιλία του αύριο στις 7 το απόγευμα. Ωστόσο, η χειρή θα είναι η απουσία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία σε εκδήλωση στην Ξάνθη. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Μαζί για την Ελλάδα του 2030 είναι το κεντρικό σύνθημα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά αύριο και το οποίο σαφώς έχει προεκλογικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα θα εκλεγεί νέα πολιτική επιτροπή. Το μήνυμα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στην αποτίμηση της κυβερνητικής θητείας με το σλόγγαν «Το είπαμε, το κάναμε», στην ενίσχυση της οικονομίας, στην αμυντική θωράκιση, τη μεταναστευτική πολιτική και τη στρατηγική για μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Η ομιλία του αναμένεται να κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο του προσυνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, που είχε τονίσει την ανάγκη σταθερότητας, ανάπτυξης με κανόνες και πατριωτισμού με υπευθυνότητα, απαντώντας και σε κριτικές για το επιτελικό κράτος και καλώντας παράλληλα σε ενότητα και προτάσεις και όχι σε εσωστρέφεια. Το συνέδριο περιλαμβάνει 8 βασικές θεματικές ενότητες, όπως κοινωνικό κράτος για όλους, δυνατή οικονομία, μεγάλα έργα και υποδομές, νέοι και μέλλον κτλ. Θα μιλήσουν οι υπουργοί, αντιπρόεδροι, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και στελέχοι, ενώ αναμένονται παρεμβάσεις από βουλευτές, μεταξύ των οποίων και οι 5 που είχαν εκφράσει ανησυχίες για το μοντέλο διακυβέρνησης. Και ενώ το συνέδριο ξεκινά στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής βρίσκεται σήμερα στην Ξάνθη, όπου θα μιλήσει ως πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος σε εκδήλωση με προσκεκλημένο τον Κινέζο πρέσβη Φανγκ Τι. Πρόκειται για την πρώτη φορά που δεν θα παρευρεθεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που αναδεικνύει τις αποστάσεις με την τωρινή ηγεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καραμάνλης αναμένεται να τονίσει την ανάγκη πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, το εθνικό συμφέρον και την αποφυγή ρήξεων με μεγάλους παίκτες όπως η Κίνα, μήνυμα που ερμηνεύεται ως έμεση κριτική σε επιλογές της σημερινής κυβέρνησης.
0: Εν τω μεταξύ, η Κωνσταντίνα στο Άχεν της Γερμανίας μετέβη το πρωί ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να απευθύνει ομιλία στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στο Μάριο Ντράγκη.
2: Στο ιστορικό δημαρχείο του Άχεν, στην αίθουσα Στέψης, πραγματοποιεί τη τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκη, λόγω της καθοριστικής του συμβολής στη διάσωση του ευρώ, τη σταθεροποίηση της ευρωζώνης σε περίοδους κρίσης και τις άοπνες προσπάθειές του για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα, μέχρι πριν από λίγο στο βήμα ήταν ο κύριος Ντράγκη, ενώ πριν τον κύριο Ντράγκη ήταν η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Βεβαίως, η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη έχει συμβολικό βάρος, καθώς το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε το 1978 στον Κωνσταντίνο Καραμανλή για την προσπάθεια ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. 48 χρόνια μετά η Ελλάδα επιστρέφει στο Άχεν ως παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας εντός της Ευρωζώνης, τόνισε ο δήμαρχος της πόλης Μίκαελ Τίμον, προσθέτοντας ότι θα μετατρέπεται από προβληματικό περί της Ευρωζώνης σε θετικό πρότυπο μεταρρυθμίσεων και ανάκαμψης. Στην ομιλία του Έλληνας Πρωθυπουργός ανέδειξε την παρακαταθήκη του Ντράγκη και την συνέδεσε με τις σημερινές προκλήσεις της Ευρώπης, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη στρατηγική αυτονομία σε τεχνολογία, ενέργεια και βιομηχανία, καθώς και την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Εξάλλου, η Ελλάδα προβάλλεται ως χώρα που φυλάσσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και συμβάλλει ενεργά στη συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης. Κλείνοντας, Άννα, να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, κατά την οποία θα απευθυνθεί στο Σώμα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Η προηγούμενη φορά που ο Κύπριος πρόεδρος προσφώνησε τη Βουλή των Ελλήνων ήταν το 2010, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς, η παρουσία του κ. Χριστοδουλίδη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο χαρακτηρίζεται από όλες τις πλευρές ως ιδιαίτερα υψηλού συμβολισμού, με την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τον Νικήτα Κακλαμάνη να κάνουν λόγο για ιστορική στιγμή. Αναφορικά με την ομιλία του κ. Χριστοδουλίδη, να πούμε ότι αναμένεται να κινηθεί γύρω από τις ελληνοκυπριακές σχέσεις, τις εξελίξεις του Κυπριακού και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, επιβεβαιώνοντας το κοινό μέτωπο Αθήνας Λευκωσίας.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση, εισέρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα και ζητεί την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική, αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας επιτροπής. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, οφείλει να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην κτηματολόγιο ΑΕ κατά την περίοδο του πρώτου μνημονίου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για υποκρισία, λέγοντας πως δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσωρας πολιτικής ηθικής, επισημένοντας ότι το εν λόγω ακίνητο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να κινηθεί, κατά τη γνώμη μου πολύ λάθος, με ένα μανδύα του κίνσορα της πολιτικής ηθικής. Χούντα Μητσοτάκη, ο Τζαβέλας να παραιτηθεί, η δικαιοσύνη δεν της έχω εμπιστοσύνη, οι αρχές είναι πιασμένες, διαφθορά στην Ελλάδα, όλα αυτά. Πάμε τώρα στο σημερινό. Είμαστε στο 2010. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Σε 10 χρόνια. Νομιμότα. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό.
0: Σκληρή απάντηση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία. Τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερεφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψεύδη τους. Στην ανακοίνωση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ουδέποτε πήρε 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση και πως εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος. Θεωρητικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της 17χρονης που πριν 2 ημέρες έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη με μια συνομιλική φίλη της, η οποία δυστυχώς κατέληξε άμεσα. Η πολυτραυματίας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι χθες βράδυ υπήρξε παρόμοιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς πήγαν το παιδί στο νοσοκομείο, το πρόλαβαν, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποια άλλη πληροφορία. Τέλος, διευκρίνησε πως έχει δώσει εντολή με εγκύκλιο για εγρήγορση σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ, καθώς υπάρχουν αυξημένα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας ανηλίκων. Τροχαίο δυστύχημα το πρωί στα Νοπατήσια με θύμα 79χρονη, η οποία παρασύρθηκε από φορτηγό στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα τώρα με αυτόπτες μάρτυρες, κινείται κανονικά με πράσινο φανάρι, όταν η ηλικιωμένη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο και εγκλωβίστηκε στις ρόδες του οχήματος. Κάποιοι είπαν ότι πιθανόν ο οδηγός να μην την είδε καθόλου λόγω του χαμηλού αναστήματός της. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα τελωνιακών ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη GPS και προηγμένα μέσα ακτινοσκόπησης, εισάγει ΑΔΕ, μηχανήματα ελέγχου θα τοποθετηθούν σε οδικούς άξονες σε 24 σημεία της χώρας, όπου θα παρακολουθούνται φορτηγά και κοντέινερ σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας ύποπτες αποκλίσεις, αδικαιολόγητες στάσεις ή ακόμη και αλλαγές πορείας. Στόχος των φορολογικών αρχών είναι η ενισχυμένη δράση κατά του λαθρεμπορίου, αλλά και η συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε κεντρική πλατφόρμα για στοχευμένους ελέγχους. Μας ενημερώνει ο Θοδωρής Παπαντονίου.
4: Σε μια νέα εποχή τελωνιακών ελέγχων εισέρχεται η ΑΔΕ χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικά συστήματα GPS και προηγμένα μέσα ακτινοσκόπησης με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την προστασία των δημοσίων εσόδων. Ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίκτυο επιτήρησης εγκαθίσταται σε 24 κέρια σημεία της χώρας, τελωνία, λιμάνια, συνοριακούς σταθμούς και κόμβους οδικού δικτύου, όπου θα καταγράφει φορτηγά και κοντέινερ κατά την έσοδο και έξοδό τους, ενώ θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί τοποθέτηση GPS tracker σε φορτηγά, βιτιοφόρα και εμπορευματοκιβώτια, επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό ύποπτων αποκλήσεων, όπως αδικαιολόγητες στάσεις ή αλλαγές πορείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενεργοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι, μειώντας την ανάγκη για εκτεταμένους φυσικούς ελέγχους. Το νέο πλαίσιο ενισχύεται από κινητά και σταθερά συστήματα ελέγχου με ακτίνες, χωρίς άνοιγμα των κοντέινερ, καθώς και από κάμερες αναγνώρισης πινακίδων. Όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε κεντρική πλατφόρμα της ΑΔΕ, με δυνατότητα αξιοποίησης από άλλες αρμόδιες αρχές, ενισχύοντας την εργασία και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.
0: Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης 6 παιδιών από 3 έως 11 ετών σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι οδήγησε τις αρχές στη μεταφορά των ανηλίκων στο νοσοκομείο, στη σύλληψη των γονέων τους και στην καταδίκη τους πριν λίγο από το αυτόφορο. Η τραγική υπόθεση παραμέλησης και έκθεσης των παιδιών σε κίνδυνο με σκουπίδια και ακαθαρσίες στο χώρο αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Άννα. Οι γονείς λοιπόν βρέθηκαν στο αυτόφορο, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, με τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική εξαγορά ύψους 10 ευρώ την ημέρα. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για το αδίκημα της έκθεσης σε βαθμό πλημελήματος, επιβάλλοντας όμως ποινή με ανασταλτικό χαρακτήρα για τη δυνατότητα εξαγοράς που είπαμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, σοκάρει ο τρόπος που αποκαλύφθηκε, ο τρόπος διαβίωσης της πολύτεχνης οικογένειας σε ένα μικρό δώμα 27 τετραγωνικών στην οδό τύπου Πόλεως, στην πολυκατοικία στο Περιστέρι. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας πραγματοποίησαν έλεγχο, έγινε ανώνυμη καταγγελία. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η πολύτεχνη οικογένεια έμενε σε αυτό το οίκημα κάτω από απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν οι δύο γονείς 37 και 33 ετών, πατέρας και μητέρα, αντίστοιχα συνελήφθησαν. Σύμφωνα τώρα με την αυτοψία στο χώρο, υπήρχαν σκουπίδια και ακαθαρσίες. Οι μαρτυρίες λένε ότι τόσο τα τρία αγοράκια όσο και τα τρία κοριτσάκια είχαν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ καιρό, ενώ όταν έκαναν συνήθως πήγαιναν σε σπίτια γειτόνων, ακόμα και οι γονείς των παιδιών κυκλοφορούσαν ακάθαρτοι, όπως λένε οι γείτονες. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει καταγγελία για την συγκεκριμένη οικογένεια. Όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, πριν λίγο καιρό είχαν απομακρυνθεί, αλλά επέστρεψαν εκ νέου στον χώρο που τους είχε παραχωρηθεί. Σε αυτό το δώμα που ήταν δίπλα από θερμοσύφωνες και άλλα παρατημένα αντικείμενα στην ταράτσα του κτηρίου. Μάλιστα, αντί για κουρτίνες στο παράθυρο του δωματίου, είχαν τοποθετήσει κάποιες μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Να πούμε ότι από τις αρχές κρίθηκε αναγκαίο να φύγουν βεβαίως τα παιδιά από εκεί, να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων, όπου εξετάζονται εξονικευτικά από το ιατρικό προσωπικό. Δηλώσει έκανε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σχολιάζοντας το περιστατικό, λέγοντας ότι έχουμε να κάνουμε με υποσυντισμένα παιδιά, με δείγματα παραμέλησης αλλά όχι κακοποίησης. Και η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Περιστερίου, η κυρία Μέρη Τσιότσα, είπε ότι οι εισαγγελείς είναι εκείνοι που έχουν επιληφθεί τις υποθέσεις. Να πούμε ότι στο παρελθόν έχει κληθεί το χαμόγελο του παιδιού να παρέμβει δύο φορές. Ενώ την ίδια ώρα η γιαγιά των παιδιών, η οποία εντοπίστηκε στους Λειψούς, όπου έμενε παλαιότερα και η οικογένεια πριν έρθει στην Αθήνα, μιλώντας είπε ότι η τραγική εικόνα οφείλεται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της οικογένειας και διευκρίνησε ότι δεν κακοποιούνταν ποτέ σωματικά, απλώς οι γονείς τα φρόντισαν όσο μπορούσαν, αλλά τα βγάζαν δύσκολα πέρα. Πάντως, άνθρωπος στους Λειψούς που είχε παρατηρήσει τη συμπεριφορά και την κατάσταση της οικογένειας, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είχαν φυσιολογική ζωή και σύμφωνα με τον ίδιο επίσης, καθημερινά ακούγονταν έντονες φωνές και ουρλιαχτά της μητέρας, η οποία, όπως είπε, φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας έντασης, ενώ είχε παρατηρήσει ότι και τα παιδιά δεν πήγαιναν κάθε μέρα στις σχολικές τους υποχρεώσεις. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Μένεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία, καθώς ο Υπουργός Υγείας West Streeting εμφανίζεται έτοιμος να προκαλέσει ανοιχτά τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την ηγεσία των εργατικών. Ο πολιτικός που φέρεται ως το φαβορί για τη διαδοχή αναζητά τη στήριξη 81 βουλευτών που απαιτούνται ώστε να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης. Ήδη 87 βουλευτές έχουν υπογράψει επιστολή στην οποία καλούν τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι θα στήριζαν όλοι μια τέτοια κίνηση από τον Streeting. Εάν πάντως συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, ουσιαστικά θα ξεκινούσε μια μάχη για την ηγεσία μεταξύ Στάρμερ και Streeting. Την ίδια ώρα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός τονίζει πως εάν αμφισβητηθεί, θα αμυνθεί. Δηλώνει αποφασισμένος να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία του κόμματος και προειδοποιεί πως θα ακολουθήσει πολιτικό χάος για την κυβέρνηση και τη χώρα. Στο μεταξύ και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και του Εργατικού Κόμματος φαίνεται να εμφανίζονται ως πιθανοί διεκδικητές του αξιώματος, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Ενέργειας Ed Miliband και ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρμαν. Με νέο μήνυμα προς το Κίεβο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε ξανά τη δυσαρέσκεια της ελληνικής κυβέρνησης για το ουκρανικής προέλευσης θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Καμιά μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, δήλωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει θάλασσα ειρήνης, θάλασσα των λαών της. Επόμενο βήμα της Αθήνας είναι το επίσημο διάβημα, αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι έρευνες σε σχέση με τον ντρόουν, τόσο για την κατασκευαστική προέλευσή του, όσο και για το πώς έφτασε στη Λευκάδα, αν ξεκίνησε από χερσαία περιοχή ή αν έπεσε στη θάλασσα από κάποιο μεγαλύτερο σκάφος. Πρόκειται για θέμα ύψιστης σημασίας για την εθνική μας ασφάλεια, δήλωσε στο κανάλι 1 για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο ναύαρχος του λιμενικού σώματος Νίκος Πανός. Παράλληλα, έδωσε πληροφορίες για την ναυπηγική του σχεδίαση, την εμβέλειά του, τις χώρες που κατασκευάζουν αντίστοιχα ντρόουνς και τις πρόσφατες επιθέσεις σε διερχόμενα πλοία.
6: Είναι μια σοβαρή υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή ήμουν ξεκάθαρος. Δεν είναι καθόλου αθώο αυτό το οποίο συναντήσαμε. Είναι σοβαρή υπόθεση γιατί αφορά παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και πρόκληση κινδύνου για ανθρώπινες ζωές, για την ασφαλή ναυσιπλοεία στην περιοχή, για το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά πρωτίστως και για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Πρόκειται για ένα υψηλής τεχνολογίας, μη επανδρομένο επιθετικό μέσο, στρατιωτικό δηλαδή, που συνδυάζει προηγμένη ναυπηγική σχεδίαση. Αυτά κατασκευάζονται στην Ουκρανία, τύπου Μαγκούρα V5. Βέβαια, έχει μέσα τη συνεργασία και της Τουρκίας. Εγώ θα το πω αυτό, θα το λέω. Είναι σχεδιασμένο δηλαδή από κοινού. Τέτοιου είδους πάλι κατασκευάζονται στη Λιβύη. Έχει διαπιστωθεί ότι έχουν χτυπηθεί και δύο πλοία. Το ένα ήταν και νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης προς τη Μάλτα. Και ενεργειακή αυτονομία μεγάλης διάρκειας που μπορεί να φτάσει στα 450 ναυτικά μίλια, δηλαδή περίπου 800 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό και με τέτοια ικανότητα να πάει σε μεγάλη απόσταση και να πλήξει με ακρίβεια, μα με ακρίβεια, τους στόχους.
0: Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία θα στείλει η ΑΔΕ εντός του έτους προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του χρόνου. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος

0: Προ. Η δράση της οργάνωσης χρονολογείται τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025. Εν τω μεταξύ, ακόμη μία πάτη έχει στόχο ανυποψίαστους πολίτες. Μαζικά SMS εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις για οφειλές και πρόστιμα, κυρίως για τέλη κυκλοφορίας και τροχαίες παραβάσεις. Τα μηνύματα αυτά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από υπηρεσίες όπως το gov.gr ή την ΑΔΕ, περιλαμβάνουν απειλητική διατύπωση για δήθεν προσαυξήσεις, πρόστιμα ή άμεσες κυρώσεις, οδηγώντας τους παραλήπτες να πατήσουν σε κακόβουλους συνδέσμους. Για τις εμπλουτισμένες μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν απατεώνες, προφασιζόμενοι υποτιθέμενες τροχαίες παρεμβάσεις, προκειμένου να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα, μίλησε στο κανάλι 1 ο πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, στρατηγός Γιώργος Παπαπροδρόμου.
1: Μιλάμε για μια ποικιλομορφία αυτού του συγκεκριμένου αδικήματος της απάτης. Εφευρίσκουν τρόπους, εμπλουτίζουν ήδη υπάρχουσες τεχνικές που ακολουθούν. Και μάλιστα με τις τροχές παραβάσεις, είναι το παράδοξο ότι το ξεκίνησαν πριν εφαρμοστεί και το μέτρο. Επίσης, πολλές φορές επικαλούνται, μας παίρνουν και τηλέφωνα, εκπροσωπώντας υποτίθεται λογιστικά γραφεία κλπ. Και αυτό είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική. Αποδεικνύεται τελικά παράδοξο ότι τελικά ισχύει αυτό το πράγμα. Σε ένα ποσοστό συνανθρώπων μας δεν πιάνουν παντού οι απάτες αυτές, αλλά τελικά όλες τις προσπάθειες που επιχειρούν, σε κάποια ποσοστά δυστυχώς έχουμε περιπτώσεις όπου πέφτουν κάποια θύματα. Αυτό έχει σχέση με μια σειρά πραγμάτων, κυρίως με την ευαλωτότητα που μπορεί να παρατηρηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, άτομα της ηλικίας ενδεχομένως, αλλά ο καθένας μπορεί να πέσει. Καθοριστικό είναι το θέμα να μην δώσουμε στοιχεία. Το σημαντικό είναι, για να μην πέσουμε θύματα, ότι δεν δίνουμε στοιχεία, δεν δίνουμε προσωπικά μας δεδομένα, ευαίσθητα δεδομένα, στοιχεία καρτών.
0: Τους λόγους πίσω από το περίφημο Χαστού και της Μπριζίτ Μακρόν στο Γάλλο Πρόεδρο, που μάλιστα καταγράφει και τυχαία από τις κάμερες, αποκαλύπτεται σε βιβλίο δημοσιογράφου του Παρί Μάτς. Σύμφωνα με τον Φλωριάν Ταρντίφ, η πρώτη κυρία της Γαλλίας είδε στο κινητό του Εμμάνουελ Μακρόν τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλασε με τη διάσημη Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Σε αυτά ο Μακρόν φέρεται να φλέρταρε και να της έγραφε πως είναι πολύ όμορφη. Η Μπριζίτ Μακρόν, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι, ζήτησε εξηγήσεις από τον σύζυγό της. Η συζήτηση γρήγορα κλιμακώθηκε σε έντονο διαπληκτισμό και τελικά τον χαστούκησε την ώρα που άνοιγε την πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους. Εκπρόσωπος της Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε τον Ταρντίφ, θυμίζοντας πως έχει ήδη από το Μάρτιο διαψεύσει τους ισχυρισμούς, οι οποίοι είχαν περιέλθει σε γνώση της, υποστηρίζοντας πως δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό του σύζυγου της. Καθήκοντα ανέλαβε, κυρίες και κύριοι, επισήμως στο νοσοκομείο Μεταξά ο Ντίλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται οργανικά σε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας, αποτελώντας πλέον σταθερή παρουσία στους διαδρόμους του αντικαρκινικού ιδρύματος, μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
2: Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Κηδεμόνος του είναι ο διοικητής του Ιδρύματος Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος. Ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνιασιάς και χαμόγελου μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου. Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, το οποίο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του κυρίου Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Doc Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer. Το πρόγραμμα συμπλήρωσε ήδη ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βαγγέλης συνεχίζει τις εβδομαδιαίες επισκέψεις του κάθε Τετάρτη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά, ενώ ο Ντίλαν θα πραγματοποιεί δύο επισκέψεις εβδομαδιαίως κατά τις πρώτες εβδομάδες εργασίας του, ένα Λάξ, Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη Παρασκευή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι ασθενείς της μονάδας να έρθουν σε επαφή με έναν σκύλο θεραπείας. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας πως καινοτόμες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό αποτύπωμα μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από συνεργασίες, εθελοντισμό και προσφορά.
0: Μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision στη Βιέννη, το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε στο δεύτερο ημιτελικό του διαγωνισμού, όπου η Κύπρος διεκδικεί τη δική της θέση στο μεγάλο ραντεβού του Σαββάτου. Η Αντιγόνη θα διαγωνιστεί με το τραγούδι Τζάλα, που έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές από τους Eurofans, όπως και η σκηνική παρουσία της ερμηνεύτριας. Στο δεύτερο ημιτελικό συμμετέχουν συνολικά 17 χώρες, ενώ στη σκηνή θα εμφανιστούν και η Γαλλία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν ήδη εξασφαλίσει απευθείας

0: πρόκριση στον τελικό. Έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω κάπως έτσι αυτή τη στιγμή. Σήκω όρθιος, Δημήτρη Παπαδάκη. Σήκω
1: όρθιος, γιατί θέλω να δεις το ύψος. Οπα. Respect, γιατί.
0: Respect. Είναι αυτός ο οποίος προκαιρού, όταν κάναμε ένα γκάλωπ στον αέρα,
2: ναι,
0: και θυμάμαι, λέει, Ολυμπιακός. Τα έχω κάτω γράμμα, να θυμάστε που σας λέω, τα έγραφα σημειώσεις στο κινητό.
1: Τα έχει σημειώσει, ρε Θηρίο.
0: Βέβαια.
1: Άρα δεν ήταν το ποδάρι.
0: Δημήτρης,
1: λοιπόν.
0: Ολυμπιακός Ρεάλ Φενέρ Βαλένθια.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ Φενέρ. 100%. Έπεσε μέσα.
0: 100%.
1: Εγώ τι είχα πει, μέσα στον Παναθηναϊκό.
0: Φενέρ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Με πέταξε έξω ο Παναθηναϊκός.
0: Λουκάς.
1: Καλά, εσύ είναι εντάξει, okay. Εσύ έχεις πάει όλα τα outsider εκεί πει.
0: Ζαγκύρης, Χαποέλ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, είπες, δύο στα τέσσερα.
0: Ένα, βρε.
1: Ένα, Ολυμπιακός, Ρεάλ δεν είχες πει. Άου και Χαποέλ είχες πει.
0: Και ο Μπάμπης, ο οποίος είχε... Μισό. Μπάμπης, Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ζαλγκύρης και δεν μας είπε ποτέ την τέταρτη.
1: Ναι, οκ.
0: Και έρχεται τελευταίος. Τον βγάζουμε στον αέρα το Κατσαφάδο, τώρα το δα.
1: Ναι.
0: Ρεάλ Ολυμπιακός Φενέρ Βαλένθια.
1: Να το και ο Κατσαφάδος. Εσύ λοιπόν, και ο Μιχάλης, κερδίζετε ένα λουκουμά. Λοιπόν, αύριο
0: εμείς να το φέρουμε. Πώς το λένε. Έτσι, τον...
1: Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Τον σεβασμό μας. Είσαστε οι πυθίες του στάθμου, τι να πω. Δεν μπορώ να σας χαρίσω. Δηλαδή δεν υπήρχε λογική τότε. Ξέρεις κάποιος να πει, πες υπήρχε λογική να πω εγώ τώρα τη Ζαλγκύρης, τη Χαποέλ.
1: Ρε παιδί μου, πώς είδα και τα παιχνίδια. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός το να προηγήσει.
0: Για να μην παρεξηγηθώ το χειροκρότημα, δεν επειδή αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, εντάξει, προς Θεού.
1: Σε καλά, δεν πήγε κανένα. Τουλάχιστον εμένα δεν πήγε το μυαλό μου.
0: Υπάρχουν κάποιοι αγκέφαλοι.
1: Όχι, αφού.
0: Όχι ανεγκέφαλοι, αγκέφαλοι.
1: Έκανε και 4-4. Αποθεώνουμε την έμπνευση του Παπαδάκη και του Κατσαφάδου. Πάντως, ποιος περίμενε, ρε παιδί μου, αυτό το 0-2 στη σειρά του Παναθηναϊκού ότι θα γίνει με 3-2 υπέρ της Βαλένθια. Δηλαδή...
3: Και με την... Άλλη μια φορά έχει γίνει, λέει.
0: Για πες.
3: Έχει η Ρεάλ με την Παρτιζάν, αν θυμάμαι καλά.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε Ρεάλ Παρτιζάν. Τώρα η Βαλένθια είναι, καταρχάς, να πω το εξής, η Βαλένθια είναι ένας καταπληκτικά, καταπληκτικά δομημένος σύλλογος.
1: Ναι.
0: Είναι ένας από τους πιο ιστορικούς συλλόγους στην Ισπανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως είναι κυρίως το ποδόσφαιρο.
1: Είναι μια άπειρη ομάδα.
0: Όχι,
1: παιδί,
0: είναι
1: εντάξει.
0: Το ποδόσφαιρο το οποίο.
1: Ναι, η μπασκετικά δεν έχει καμιά ιστορία, ναι, δεν έχει ακριβώς. Κάτι να,
0: η Παρτιζάν,
1: να πει η Βαλένθια.
0: Ας πούμε, έχει κατακτήσει ευρωπαϊκά. Δεν το συζητάμε.
1: Παρ' όλα αυτά είναι μια εξαιρετική ομάδα η Βαλένθια. Για μένα είναι ομάδα που. Γιατί όχι, μπορεί να σηκώσει και την κούπα. Έτσι, σε αυτό το Final Four, γρήγορη ομάδα. Με ποιότητα, με ένταση, με ενέργεια, με πολλά πράγματα τα οποία
0: και
1: σίγουρα θέλουν πολύ προσοχή.
0: Και με έναν καταπληκτικό προπονητή στην άκρη του πάγκου.
1: Σοβαρός προπονητής, πολύ
0: σοβαρός προπονητής. Καθ' όλη τη διάρκεια και των 5 παιχνιδιών στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
1: Εντάξει, κάπου έχοντας... ξέφυγε εκεί στο, σε ένα παιχνίδι. Εκεί στο...
0: Εν ώρα, παιδάκι μου,
1: στο
0: όχι,
1: τρίτο.
0: Εντάξει, μπορεί να αυτό
1: που αποβλήθηκε με Αταμάν. Αλλά ξέρεις, αυτά είπαμε ότι είναι mind game. Έτσι. Ναι. Σίγουρα εκείνη τη στιγμή είδε ότι προσπαθούσε να επηρεάσει ο Αταμάν. Θεώρησε ότι και αυτό από τη θέση του κάτι πρέπει να κάνει. Και γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν μίλησε ποτέ για διαιτησίες.
1: Όχι, ρε, μα είναι γενικά σοβαρός και κύριος.
0: Ακόμη και χθες. Ακόμα και χθες. Δηλαδή, και να θες να βρεις 5 πράγματα να συμπαθήσεις προπονητικά. Όχι προπονητικά, ανθρώπινα. Ως άνθρωπο τον Αταμάν. Εγώ δεν βρίσκω. Δηλαδή, είναι αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον έκανα ποτέ παρέα, δεν τον είχα στον κύκλο μου. Δεν θα ήθελα να τον έχω φίλο. Δεν θα ήθελα να κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με αυτόν.
1: Περίμενε, χτύπησε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ανοίγουμε και κλείνουμε μια παρένθεση. Τα έχει χτύπησε ο Μπάμπης ο Καραλής. Λοιπόν, εγώ το είχα πει, λέει, πάω εκτός. Δεν το είχε πει.
0: Είχε πει.
1: Είχε πει τον Παναθηναϊκό εκτός. Ποια ομάδα είχε πει. Είχε αφήσει. Ποιο ζευγάρι είχε πει.
0: Δεν είχε δώσει. Θα σου πω αμέσως κάτι. Πρέπει να ξανανοίξω το σημειώσεις.
1: Για τις σημειώσεις σου. Γιατί κάποιο παιχνίδι θυμάμαι και τον έπαιρνα τηλέφωνο.
0: Μπάμπης, Ολυμπιακός Βαλένθια Ζαλγκύρης. Δεν έδωσε από το ζευγάρι της Ρεάλ με τη Χάποελ. Φαντάζομαι Ρεάλ.
1: Εντάξει, ρε Μπάμπη, ναι, οκ. Δεν μπορούμε να σε αποθεώσουμε όμως όπως τον Παπαδάκη και τον Κατσαφάδο.
0: Δεν
1: είχες επιτυχία, πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
0: 100%. Δεν είναι Final 3, είναι Final 4.
1: Καλησπέρα, Μπαμπίνο. Λοιπόν, τι έλεγε.
0: Το χρόνο εδώ θα είμαστε, Μπάμπη, να είμαστε καλά. Τι έλεγα λοιπόν για τον Αταμάν, ότι δεν θα τον έκανα ρε παιδάκι μου πάρει. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο δεν θα ήθελα ποτέ να τον έχω στον κύκλο μου. Δεν θα ήθελα καν να είμαι στο ίδιο, στην ίδια παρέα. Ναι. Θα φεύγα επιδεικτικά. Και όχι μόνο για αυτά τα οποία εκεί πέρα που πραγματικά τον έφυγε τελείως από το, αν υπήρχε ένα μικρό έτσι ίχνο συμπάθειας προς το πρόσωπό του, επειδή είναι έτσι και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι είναι λίγο αθωούλης και όλα αυτά, όταν χθες στο flash interview στο ημίχρονο πάει και τα χωνίσουν που αθλητή του.
1: Καλά, μόνο αυτό λες.
0: Βρε παιδάκι μου.
1: Δηλαδή έχουν γίνει πολλά πράγματα με τον Αταμάν.
0: Ο προπονητής, ο οποίος την ώρα του παιχνιδιού, εκεί πέρα που ζεματάνε τα πάντα, γυρνάει και λέει αυτό για τον DJ Shorts.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, τώρα, είναι τυχαίο ότι
0: θα πάει
1: ο Αταμάν...
0: αυτό στον διεκδικές και πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, μα δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, γιατί ο Χόλμ πώς έφυγε.
0: Λοιπόν, όπως επίσης, η πρόκριση της Βαλένθια είναι ευγενική χορηγία, θεωρώ, και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είναι καρμπών, η περσινή τελική με τον Ολυμπιακό. Τα ίδια πράγματα, ακριβώς. Δηλαδή, λες και δεν του έχει γίνει μάθημα. Δηλαδή, να... γι' αυτό διαφώνησα κάποια στιγμή χθες μαζί σου, ότι... δεν μπορεί να κάνεις τώρα σε τέτοιο επίπεδο mind games και να βγαίνεις και να ράνεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σε τιμωρεί
1: υπάρχουν και άλλοι πρόεδροι, ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή, που έχουν μπει μπροστά
0: σε
1: τέτοια
0: χώρα,
1: πράγματα.
0: Και είμαστε μια χώρα που ο Θουκυδίδης είχε γράψει γι' αυτό, για την αλαζονία των Αθηναίων όταν πήγαν στις Σιρακούσες και καταποτίστηκαν. Έτσι, Δημήτρη Παπαδάκη. Λοιπόν, διαβάστε λίγο Θουκυδίδη.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπες για τον Αταμάν, γιατί εντάξει, είναι και αυτό που λες με τον Σόρτς, έτσι, γιατί είναι κρέμασμα, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει ο Αταμάν με τους παίκτες του και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι δεν είναι καλά τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Νομίζω το γνωρίζουν όλοι ότι τον έχουν βάλει στο κάδρο.
0: Όπως επίσης, συμφωνώ απολύτως, αυτό το οποίο έχει κάνει μια ανάρτηση ο Μεντιούρης, πρώην άσος του Παναθηναϊκού, παλέμαχος. Βλέποντας το βίντεο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να πηγαίνει στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή του Παναθηναϊκού. Yeah. Δηλαδή, προσωπικά, επειδή. Ο Μυριούνης, ο Χρήστος Μυριούνης. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Λοιπόν, φαντάζεστε ποτέ, ας πούμε, να πηγαίνει ο αείμνηστος ο Παύλος Γιαννακόπουλος αυτό που είπε και να κάθονταν τώρα ο Λεσόρ, ούτε καν του δώσει σημασία του Γιαννακόπουλου. Ή φαντάζεσαι, ας πούμε, να πει.
1: Δεν τον έβλεπε, ρε. Κάτι δεν ξέρω, έκανε την προσευχή του. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε και στην Ολεσό.
0: Ο άλλος καθότανε, τον κοιτάζανε.
1: Ο Νάν τον κοιτάζανε. Εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Θες να μου πεις τώρα ότι δεν υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός σε έναν πρόεδρο ομάδας. Δεν ξέρω και τι σχέση έχουν. Εγώ βλέπω ότι έχουν μια διαφορετική σχέση οι παίκτες. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό.
0: Αγωνιστικά τώρα να έρθουμε και να πούμε ότι.
1: Όχι, θέλω να σου πω για τον Αταμά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είχε χάσει γενικά την μπάλα και βλέπω τώρα τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα ο Χρήστος ο Σερέλης και λέω τι κύριος, ρε παιδάκι μου, βγαίνει και λέει ο Σερέλης παίξαμε άσχημα, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Σε αντίθεση με τον Αταμάν που έψαχνε πάλι να βρει μια δικαιολογία. Προχθές, φταίει η διαιτησία.
0: Αυτό δεν έλεγε προχθές ότι καταπληκτικοί διαιτητές το ένα το άλλο. Δηλαδή...
1: Και όχι μόνο αυτό, ήταν και αν φέρα βέβαια συνέντευξη τύπου, όταν του έκανε μια ερώτηση ένας δημοσιογράφος Ισπανός που του είπε ότι είχατε πει ότι αν δεν πάρει είτε το πρωτάθλημα είτε την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσει τον Παναθηναϊκό και σκοτώθηκε.
0: Είχε προκριθεί στην Ευρωλίγκα, στο Final Four.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει ότι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Αν δεν προκριθεί.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εκείνη τη στιγμή. Δεν απάντησε, όχι απλά δεν απάντησε, σηκώθηκε αυτή τη συνέντευξη τύπου.
0: Είπε να ευχαριστώ.
1: Ναι, εντάξει, okay. Δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή που έγινε και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό, ρε Σιλουκά. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς ο Αταμάν σε όλη αυτή την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού δεν νομίζω ότι έκανε και πολλούς φίλους, ειδικά στα αποδυτήρια. Και όλοι γνωρίζουμε την κόντρα που έχει ο Ναντ με τον Αταμάν. Δηλαδή και ο Ναντ χθες ήταν. Τι να σου πω, έπεσε, δεν έπεσε, δύο πράγματα ήταν. Και όταν περιμένεις αυτά τα καυτά παιχνίδια να σου μπουν μπροστά τα πολύ μεγάλα σου ονόματα και δεν βγαίνουν μπροστά, τον νομίζω ότι σίγουρα έχεις πρόβλημα.
0: Τεράστιο.
1: Και με τον Τολιόπουλο, έτσι. Δηλαδή, τον Τολιόπουλο ξαφνικά εκεί που ήταν στην αποστολή, μία στην αποστολή, 10 ήταν εκτός, τον έβαλε χθες και όχι μόνο χθες, νομίζω και στο τέταρτο παιχνίδι.
0: Έχεις δίκιο. Είναι δήλωση που γίνει στο Γενάρη του 26. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει την Ευρωλίγκα ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα.
1: Ναι. Λοιπόν, σου λέω όλα αυτά, δυστυχώς έχουν φέρει έτσι ένα πολύ κακό κλίμα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και ξέρεις πάντα όταν τα αποδυτήρια δεν είναι ήρεμα, δεν υπάρχει καλή συνεργασία με τον προπονητή, αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Και γι' αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια. Αν δεις γενικά και στα social media και τις αντιδράσεις των φίλων του Παναθηναϊκού, οι 7 στους 10 κράζουν αταμάν. Και για τις επιλογές του, αλλά γενικότερα για την συμπεριφορά του ως προπονητής.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει καμία έκπληξη φυλαγμένη.
1: Τι νοείς, να αλλάξει προπονητή, δεν νομίζω. Εσύ. Αν ήθελε να έχει αλλάξει προπονητή, ο Γιανακόπουλος θα έχει κάνει καιρό.
0: Είπε ότι έχει εγγυημένο συμβόλαιο για ένα χρόνο.
1: Για το καλοκαίρι και μετά λες. Μέχρι τώρα, το καλοκαίρι. Εγώ δεν... Τι είναι τώρα, το να πάει στη σειρά του πρωταθλήματος με άλλο προπονητή. Όχι. Ρε. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Περιμένω να δούμε πάντως αντιδράσεις από πλευράς του Δημήτρη Γιανακόπουλου, του ισχυρού άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος σε πρώτη φάση έχει κάνει μια ανάρτηση, δηλαδή τοποθετείται μέσω των social media. Ο άνθρωπος, εντάξει, είναι η εποχή των social media. Μάλιστα, επειδή πριν από λίγο ήμασταν και στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four, σε λίγο θα ανέβουν και στο δικό μας YouTube οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα και έχουμε και συνεντευξούλες δύο πολύ σημαντικών παιχτών του Ολυμπιακού για την άλλη εβδομάδα, παραμονές των αγώνων. Έτσι, ούτως ή άλλως θα είναι αφιερωματικές πολλές εκπομπές την άλλη εβδομάδα μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Λοιπόν, είδες πώς κουβέντα έγινε μεταξύ δημοσιογράφων και Γιώργου Μπαρτζόκα για τα social media.
1: Ναι.
0: Για τα social media. Δηλαδή, πλέον καθορίζουν τα social media κινήσεις, διαμορφώνουν απόψεις και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός εκτός, η Βαλένθια στο Final Four. Ως εκ τούτου έχουμε αυτή τη στιγμή την εξής τετράδα. Μάλλον να πούμε και τα ζευγάρια. Ολυμπιακός Φενέρ είναι το πρώτο συμμετελικός, 6 ώρα το απόγευμα, την μεθεπόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Πέρασε έτσι τη Media Day.
0: Θα πούμε, βρε.
1: Εγώ δεν σου λέω να πει, ρε παιδί μου.
0: Όχι, θα μιλήσουμε.
1: Τι δήλωσαν οι παίκτες, γιατί εντάξει, okay, θα τα ανεβάσουμε κάποια στιγμή.
0: Όχι.
1: Εμένα ξέρει τι μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, σε κάποια φάση συζητούσε.
0: Τι ώρε, γιατί πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν και τι ώρε. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. Ο Ισπανικός εμφύλιος, Ρεάλ Βαλένθια. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στα φρέσκα κουλούρια. Παναθηναϊκός εκτός, Ολυμπιακός εντός. Και πραγματικά σήμερα πολύ ωραίο κλίμα. Έτσι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι το κλίμα. Εμείς με το που μπήκαμε και στο στάδιο της Κεφυλίας, μπήκαμε μέσα στο στάδιο, καθίσαμε με τον Δημητρή, είχες πάει και μίλαγες με συναδέλφους και βλέπαμε τον Ντόρσεϊ. Ήτανε μόνος του.
0: Α, που έκανε τα σουτάκια.
1: Έκανε τα σουτάκια. Είχαμε καθίσει κανένα 10 λεπτό, 15 λεπτό, έκανε σουτ μόνος του συνέχεια. Ρε εσύ, πόσα να βάρεσαι, πόσα σου θα μπορούσε να βάρεσαι, ρε παιδί μου, σαν 10 λεπτά σου λέω. Να βάρεσαι, ξέρω εγώ, 100, λέω ένα αριθμό τώρα, ρε παιδί μου.
0: Πες, ας πούμε, σουτάρω, θέλω 20 δευτερόλεπτα να μου γυρίσει.
1: Φρες το περίπου σου λέω, μην μπαίνεις στη διαδικασία. 100, 100.
0: Ξέρω λεπτό, ας
1: πούμε. Πόσα έβαλε.
0: Πόσα.
1: Πόσα περίπου να έβαλε.
0: 99.
1: Όχι, εντάξει, ρε.
0: 80.
1: Είπα, 90. Δηλαδή, πολύ ψηλό ποσοστό, δηλαδή σαν τρίποντα, έτσι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, γιατί,
1: πολύ εύστοχο. Πάρα πολύ εύστοχο. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια.
0: Έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι.
1: Δουλεύει πολύ.
0: Κάνει κάθε μέρα.
1: Δουλεύει πάρα πολύ. Δουλεύει πάρα πολύ.
0: Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Εννοείται. Μέσα από τη δουλειά βγαίνουν όλα αυτά.
0: Βέβαια. Αν δεν δουλέψει, και αυτό είναι και παραδείγματα προ νέα παιδιά, οποιοδήποτε άθλημα και αν κάνουν. Τώρα μιλάμε, ας πούμε, για τον Ντόρσεϊ ή μπορώ να σα πω εγώ για ποδοσφαιριστές, πόσα σουτ κάνουν κάθε μέρα, πόσες εκτελέσεις φάουλ πραγματοποιούν στις προπονήσεις. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν θα έχετε δυνατότητα και να ακούσετε ραδιοφωνικά αλλά να δείτε και από το YouTube τον αρχηγό του Κώστα Παπανικολάου και τον Γιάννη Λαριτζάκη. Είναι οι δύο παίκτες που επιλέξαμε να έχουμε την επόμενη εβδομάδα ως αφιέρωμα, μέσα στα αφιερώματα μάλλον, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, της εκπομπής για το Final Four της Ευρωλίγκας. Τώρα ξεκινάει άλλου είδους κουβέντα και γι' αυτό ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας σήμερα. Τι?
1: Για το Παναθηναϊκό.
0: Όχι, μωρέ, αν μπορεί να εξυπηρετήσει φίλους του για εισιτήρια. Γιατί γίνεται πραγματικά ένας χαμός και το εκπληκτικό ποιο είναι. Είχα μπει από νωρίς το πρωί σε αυτές τις σελίδες, αλλά πολλές από αυτές είναι και, πώς να το πούμε, είναι διαχρονικά που μπαίνουν οι φιλάθλοι σε όλα τα σπορ, σε όλη την Ευρώπη και ανταλλάσσουν εισιτήρια ή πουλούν εισιτήρια, κάποιος άλλος αγοράζει εισιτήρια. Γίνεται ένας χαμός και από χιλιάδες πλέον φίλους του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο, δεν είναι μέσα σε αυτούς οι οποίοι είχαν προνοήσει, δεν κατάφεραν να βρουν από αυτά τα οποία διέθεσε η Ευρωλίγκα, αλλά πλέον έχουμε τους φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι αρχίζουν και ξεφορτώνουν.
1: Ναι. Και όχι απλά ξεφορτώνουν.
0: Έτσι. Μεταπολούν. Δηλαδή τη μέση.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι μπορεί να το έχουν πάρει 5 δραχμές. Όσοι δραχμές εγώ, πουλήσουν 15.
0: Τελευταίο που σου είπα πόσο ήταν, 1.400.
1: Κάπου εκεί μου είπε. Και 4, κάνει ένα ποσό.
0: 4.500 για 3 εισιτήρια που έχει κάποιο.
1: Ναι, οκ. Δεν ξέρω, είναι υπερβολικό το ποσό τώρα.
0: Δεν είναι υπερβολικό, αυτά είναι οι τιμές. Όμως, προσέξτε τώρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το πήρανε 1.000 τόσο.
0: Ξέρω πόσο έχουν, 700-800 ευρώ. Τι νομίζεις.
1: Πόσο το είχαν πάρει.
0: Τόσο πάει. Κάτσε, στείλε ένα μήνυμα στον Απόστολο τον Κορτιάνο, ο οποίος είναι expert σε αυτά και θυμάται και τις τιμές. Λοιπόν, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εάν μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να είστε 1.000.000% σίγουρος ή σίγουρη με ήττα ή με όμικρον γιώτα ότι με αυτός που μιλάτε έχει πράγματι εισιτήρια. Καλό θα είναι να τηρείτε όλες τις δικλείδες ασφαλείας με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και όλα τα υπόλοιπα. Όπως επίσης καλό θα είναι, θα πω το εξής, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι καλοθελητές που να πούνε, μιλήσατε μέσω social media ότι ναι, έχω εισιτήρια. Είσαι τώρα εσείς φίλος του Ολυμπιακού και σου λέει κάποιος, α, τσιμπήσουμε ένα πιτσιρικά ή κάποιον να τον πλακώσουμε στο ξύλο. Συμβαίνουν αυτά. Yeah. Πάτε και δώστε κανένα ραντεβού και βρεθείτε όπου δίνετε ραντεβού να πάρετε τα εισιτήρια, να κάνετε την ανταλλαγή διαζώσεις. Δεν είναι χαρτάκια τα εισιτήρια, είναι QR, πώς θα λένε αυτά.
1: Ναι, μπορεί.
0: Σε κόσμο, δηλαδή σε μια καφετέρια κάπου όπου θα είστε.
1: Barcode, αυτό δεν λες.
0: Όχι barcode, τα QR.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Όμως επίσης να ξέρετε ότι σιγά σιγά πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 14. Στις 17 λήγει η προθεσμία για την ονομαστικοποίηση, την προσωποποίηση των εισιτηρίων. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εγώ έχω ένα εισιτήριο το οποίο τώρα ας πούμε το έχω πάρει 800 ευρώ και το δίνω 1.300 ευρώ και δεν έχω βρει αγοραστή στις 16 του μήνα, θα τρίξω την τιμή. Yeah. Οπότε αν κάποιος έχει την υπομονή, ας περιμένει, πας περιπτώσει, μέχρι αύριο μεθαύριο, γιατί σίγουρα θα πέσουν οι τιμές. Μπαίνουν τώρα, δεν ξέρω βέβαια, εκεί οι οπαδοί της Βαλένθια, τι όγκο οπαδών. Η Βαλένθια έχει οπαδούς και μάλιστα δεν είναι μόνο οι οπαδοί της Βαλένθια, της ποδοσφαιρικής Βαλένθια που υποστηρίζουν την μπασκετική Βαλένθια, είναι όλη η περιοχή. Δηλαδή είδα χθες στο γήπεδο ήταν ο Ιμπόρα, ναι. Ο Βουθέντη Ιμπόρα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ναι. Ο οποίος είναι πρώην παίκτης και στέλεχος της Λεβάντια, αλλά μπασκετικά. Οι της Λεβάντη υποστηρίζουν την Βαλένθια. Mm-hmm. Έχουν δηλαδή κόσμο για να φέρουν στην Αθήνα. Επίσημα και η της Βαλένθια, που τόσα, γύρω στα 550 εισιτήρια. Αυτό το οποίο λέγαμε χθες, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη και δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση. Άμα είναι, θα σας πληροφορήσουμε και για αυτό.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ πέρα μια είδηση που ενδιαφέρει άμεσα και τον Ολυμπιακό. Καθώς έπαιζε χθες παιχνίδι για το τουρκικό πρωτάθλημα η Φενέρμπαξε. Με την Μπεσίκτας, πρωτάθλημα Τουρκίας, αποχώρησε λέει κουτσένοντας ο Γιάντουνεν. Λοιπόν, και όλα αυτά βέβαια λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα είναι στα θετικά να έχει κάποιο έτσι, πρόβλημα στο οποίο να μην του δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσει
0: έχει
1: την ομάδα του.
0: Έχει όμως βαθύ.
1: Καλά, εννοείται ρε εσύ, εννοείται, αλλά τσούκου τσούκου το ψαλιδίζεις, το ψαλιδίζεις λιγάκι. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Καλό θα είναι. Κάποια στιγμή θα είναι με 8 παίκτες όπως και με τη Μονάκο. Λοιπόν, πάντως να πούμε ότι η Μπεσίκτας κέρδισε την Φενέρμπαξε χθες με 85-72 για το πρωτάθλημα Τουρκίας. Να πούμε ότι η Φενέρμπαξε είναι στην δεύτερη θέση, 53 βαθμούς. Η Μπεσίκτας έχει 55. Λοιπόν, αυτά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία είναι.
1: Και 55.
0: Ναι, και 54. Χρωστάμε λογικά σε λίγη ώρα θα μας δίνει ένα κομματάκι από τις δηλώσεις που κάνει ο

0: Ναι, μωρέ, και το κυριότερο ποιο είναι ότι πήγαν έτσι κυλιόμενα
1: ναι,
0: νίκη ήταν... εθνικού, νίκη των μικρών και αμέσως μετά νίκη
1: ναι,
0: του Ολυμπιακού.
1: Κέρδισε ο Εθνικός, μετά από λίγο κέρδισε η Μικτή και σήκωσε το... την κούπα και στο τέλος βέβαια είχαμε το κερασάκι στη τούτα με την νίκη του Ολυμπιακού κοντά στο Παναθηναϊκό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε.
1: Και την ήττα βέβαια και του ΠΑΟ και έτσι θα τα πούμε αργότερα.
0: Πάμε δελτιάκι.
1: Όχι ήττα, ισοπαλία.
0: Ναι, δελτιάκι ειδήσεων έτσι δεν είναι με Θοδωρία Ζωστόπουλου και επανερχόμαστε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Προειδοποίηση από τον Κινέζο Πρόεδρο για την Ταϊβάν στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην ατζέντα Ιράν και δασμοί. Η Ευρώπη κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντος της, είπε ο Κυριακός Μητσοτάκης κατά την απόδοση του βραβείου Κάρλο Μάγνο στον Μάριο Ντράγκη. Σφοδρή κόντρα Πασόκ Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Δύο τροπολογίες για τη θεσμική και οικονομική ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακιστές ο 58χρονος που πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα. Στη φυλακή ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Δικογραφία σε βάρος 54χρονης η οποία μαχαίρωσε τον σύντροφό της στην Κέρκυρα. Τη ζωή της έχασε ηλικιωμένη που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Άνω Πατήσια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη δυτική μέτρη, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινέλια στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από

0: το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Κανάλι 1 90,4.

0: Λοιπόν, χρωστάμε από το πρώτο μέρος. Δηλώσεις που έκανε σήμερα ο coach του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, εν ώψη συμμετοχής ομάδας την επόμενη εβδομάδα στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πάμε να σας ακούσουμε για να έρθουμε με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ.
1: Αμφίβολα, ναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλον τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανένας. Όλοι θα λέγανε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι.
2: Παίζει κάποιο ρόλο γιατί είναι στην έδρα του ενός αντιπάλου, που είναι στον αντίπαλο ή κοιτά το μόνο αυτό.
1: Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ αρνητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως λένε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι πονηρό. Εμείς θέλουμε, προσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αυτό μόνο.
3: Κότσε Φενέρ είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αφαιρεί καθόλου από την πίεση τη δική σας μπαίνοντας στον ημιτελικό?
1: Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των παδών του Ολυμπιακού, ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση του Ολυμπιακού είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα.
0: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μπείτε κανάλι1.gr, έχει ανέβει το σχετικό θεματάκι στην ιστοσελίδα του σταθμού με το ολόκληρο το βίντεο από τις σημερινές δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού. Καλησπέρα σας, Όχα Μαναμάν. Σήμερα γιορτάζω Πειραιάς. Γράφει ο Μιχάλης, πρωταθλητές Ελλάδας.
4: Ναι, ρε Μιχάλη, ναι.
0: 6-9-51-9-0-4-9-0-4.
4: Μου στείλε κατευθείαν μήνυμα χθες.
0: Ναι, μωρέ, και εμένα.
4: Για τη Βίκτη, βέβαια. Ναι, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όλοι πραγματικά το πανηγύρισαν χθες. Μετά από τόσα χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, χθες ξέρεις και μέσα στο αυτοκίνητο που γίνεται στο Καραϊσκά και αυτό έβλεπα.
4: Να το έλειβε εσύ, όχι. Εγώ δεν μπορούσα να το δω γιατί ναι, είδα.
0: Θα πούμε βέβαια μετά τις 3.30. Γιατί σίγουρα θα μείνουμε πάλι πίσω. Αρχίζουμε και σε πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι και το ωραίο. Ήδη στη τελευταία στιγμή απορρίφθηκε το αίτημα που κάνει ο Παναθηναϊκός για να σωλεί να μην εφαρμοστεί την Κυριακή η απόφαση ΖΕΑΒ για το κεκλεισμένο με τον ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν το τελευταίο παιχνίδι του Τριφυλιού στην ιστορική του έδρα θα είναι χωρίς την παρουσία κόσμου. Λοιπόν, μόλις μου ήρθε και ενημέρωση από τη ΔΕΑΒ. Σε ενδιαφέρει, Βαγγέλη? Λοιπόν, και ενδιαφέρει και τους φίλους του Εθνικού. Λοιπόν, λέει, όπως, αφού η ΔΕΑΒ, αφού έλαβε υπόψη της κτλ. Κτλ. Για το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργος κτλ. Κτλ. Γράφει χαρακτηριστικά του 78 λεπτό με την επίτευξη του τέρματος από τη φιλοξενούμενη ομάδα, ισοφάρισε σε 1-1. Καθόν χρόνων οι ποδοσφαιριστές πανηγύριζαν στο ύψος της σειράς 1 του σταδίου. Φιλάθλοι της γηπεδούχου από την ελόγω θύρα εκτόξευσαν εναντίον τους εντός αγωνιστικού χώρου 10 έως 15 πλαστικά μπουκάλια. Περισσότερα ήταν.
4: Πάμε, προχωράμε.
0: Μπουκάλια έμφορτα ύδατος. Σημαίνει με. Με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χτυπήσει τον ποδοσφαιριστή τη Ζακύνθου, Μιχαήλ Μπαστακό του Δημητρίου, στο κεφάλι. Επέβαλε με μία και κλεισμένο των θυρών.
4: Αυτή η τιμωρία.
0: Εις βάρος δύο ταυτοποιηθέντων δραστών που προέβησαν σε ρήψεις θα εφαρμοστούν άμεσα.
4: Έχουν συλληφθεί έτσι κι αλλιώς κάποιοι. Αλλά είναι μία αγωνιστική.
0: Η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
4: Τι άλλο.
0: Τι άλλο να κάνει. Αυτή είναι η ΔΕΑΒ.
4: Η ΔΕΑΒ, οκ.
0: Άλλο τι θα κάνει ο αθλητικός δικαστής.
4: Φαντάζομαι.
0: Άλλο τι θα κάνει και ο αθλητικός δικαστής.
4: Ναι, φαντάζομαι θα πατήσει και εκεί πέρα. ο πύργος.
0: Ποιο?
4: Ο πύργος.
0: Μα δεν έχει κάνει, τιμωρήθηκε. Άμα πατήσει εδώ πέρα είναι σαν να αποδέχεται την τιμωρία του. Δεν μπορεί να πατήσει. Αυτό σου λέω, τιμωρήθηκε ο πύργος. Δηλαδή τη μία τιμωρία.
4: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί ακούγονται διάφορα. Ακούγονται ότι μπορεί να τιμωρηθεί και με μηδενισμό στο παιχνίδι κόντρα στη Ζάκυνθο. Να μηδενιστεί στο παιχνίδι, να πάρει τη Ζάκυνθο στα χαρτιά με 3-0.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα αυτή του δικαστή.
4: Αυτή είναι ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά λέω, μέχρι μήπως... τώρα αυτό το οποίο έχει δείξει και η προϊστορία είναι ότι καμία επικοινωνία, αν θέλετε, οι ποινές ΔΕΑΒ και αθλητικού δικαστή. Οπότε. Δεν είναι δύσκολη αυτή η υπόθεση. Εγώ περιμένω την εκδίκαση. Είναι μια περίεργη υπόθεση όσον αφορά.
4: Και θα τραβήξει κιόλας.
0: Και ενώ περίεργη, δηλαδή. Το τι μπορεί, ξέρω εγώ, να αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής για το αν μπορούσε να συνεχιστεί το παιχνίδι ή όχι.
4: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει την εικόνα. Έτσι, τα μπουκαλάκια αυτά έχουν πέσει και έχουν πέσει και πάρα πολλά. Έτσι, και μάλιστα. Δείχνουν ότι κάποια χτύπησαν τον. Κάποιο χτύπησε τον ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου. Από την άλλη, αυτό που λένε στον πύργο και φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι η
0: υπερασπιστική γραμμή.
4: Ακριβώς, η υπερασπιστική γραμμή, ότι σαφώς και χτύπησε, αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρό έτσι όπως παρουσιάστηκε προκειμένου να πάει στο νοσοκομείο για να διακοπεί το παιχνίδι.
0: Ναι, τώρα και το...
4: Γιατί ξαφνικά σηκώθηκε ο ποδοσφαιριστής, έτσι, να σου πω...
0: Ναι.
4: Τι λένε από τον πύργο, ναι, σου λέω. Ναι. Εγώ μεταφέρω αυτά που γράφονται
0: και από την ομάδα του πύργου. Το νούμερο 14, θυμάμαι πώς ονομάζεται, ο οποίος έχει φύγει από τον
4: πύργο. Πήγε κάποιος, του είπε κάτι από τον πάγκο, έφυγε σφεντόνα, πήγε στον ποδοσφαιριστή, κάτι του είπε και ο ποδοσφαιριστής έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, εντάξει, okay, φαντάζομαι ότι όλα αυτά.
0: Πρόσεξε να δεις όμως ένα χτύπημα στο κεφάλι.
4: Ειδικά στο κεφάλι δεν μπορεί να ξέρει.
0: Κατάλαβες δηλαδή, είδες προχθές ο. Πώς λένε, ο Ποντένσε έπεσε, σηκώθηκε. Δεν έφυγε με φόριο, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει.
4: Εμένα, σαφώς και το κρατάω αυτό που έχεις πει τότε το περιστατικό με τον το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
0: Και είναι έτσι, και το άλλο με τον Χουάνκαρ. Με τον Χουάνκαρ, ναι, ναι. Που εκεί πέρα δεν τον χτύπησε, εκεί πέρα την άκουσε.
4: Ναι, εκεί την άκουσε, αλλά οκ, okay, έπεσε δίπλα του.
0: Είδες ότι πήγε μέχρι πού πήγε, η υπόθεση πήγε μέχρι το ΚΑΣ.
4: Μέχρι το ΚΑΣ.
0: Ναι, δεν είναι, ξέρεις,
4: αυτό που λένε και στον πύργο είναι ότι θα το τραβήξουν πάρα πολύ. Σαφώς και δεν μπορούν να περιμένουν. Αυτό που λένε οι περισσότερες ομάδες είναι ότι τα κανονικά θα πρέπει, επειδή θα εκκρεμεί αυτή η υπόθεση, έτσι και η απόφαση,
0: θα πρέπει
4: να διακοπεί η τελευταία αγωνιστική μέχρι να βγει η απόφαση. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό, αυτό θα τραβήξει. Γιατί αν βγει η απόφαση τώρα, σίγουρα θα υπάρχει.
0: Θα εξαρτηθεί και ποια είναι η απόφαση. Γιατί αν η απόφαση είναι, εγώ σου λέω.
4: Όποια και να είναι η απόφαση. Αν είναι καταδικαστική για μία από τις δύο ομάδες που θα είναι, θα πάει ή η Ζάκυνθος ή ο Πύργος, θα κάνουν έφεση.
0: Ναι.
4: Όπως και να έχει. Όποια και να είναι η απόφαση.
0: Δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα πώς το λένε, η Ζάκυνθος να κάνει έφεση.
4: Γιατί.
0: Δεν ξέρω.
4: Άμα δεν είναι υπέρ της. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ ψωμί ακόμα αυτό και δεν ξέρω αν προλαβαίνουν. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, να διακόψουν την τελευταία αγωνιστική.
0: Από την άλλη πλευρά, πώς επικυρωθεί η βαθμολογία.
4: Ναι, έλατε. Φαντάζομαι ότι θα γίνει η τελευταία αγωνιστική και θα περιμένουμε την απόφαση μετά.
0: Και αν πάει κάποιος στο
4: ΚΑΣ. Και αν πάει στο ΚΑΣ, θα αργήσει πάρα πολύ.
0: Τρεγαγύρευε.
4: Δηλαδή, εγώ πλέον για μετά το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, Λουκά, τι να σου
0: πει. Πώς θα γίνει και ο προγραμματισμός. Λοιπόν, πώς
4: θα γίνει και ο προγραμματισμός.
0: Ας τα πάρουμε βήμα-βήμα.
4: Δεν θυμάμαι την Ελλάς Σύρου πέρσι. Ναι. Ήταν ακριβώς. Όχι, δεν ήταν η ίδια περίπτωση. Άλλο θέλω να σου πω. Ναι, αλλά και οι άνθρωποι εκεί πέρα τότε ήταν χαμένοι. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Να φτιάξουν ένα ρόστερ Super League 2 ή να φτιάξουν το ρόστερ τη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι περίοδο τη ομάδα.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την. Και μια και μπήκαμε έτσι με αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό ξέρεις, μπορεί να έχει.
4: Επηρεάζει
0: δόμενο γενικότερα στην αναδιάρθρωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί πλέον αλλάζουν τα πάντα.
4: Έχω ακούσει και το φοβερό ότι. Να ανεβάσουν και τις τέσσερις ομάδες. Ελληνάρας, έτσι. Αυτό που μας βολεύει.
0: Τώρα θα υπάρξει απόφαση.
4: Καλά,
0: τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το δίκαιο και ποιος θα αδικηθεί σε αυτή την περίπτωση.
4: Μεταξύ μας. Okay. Το δίκαιο είναι να τιμωρηθεί η ομάδα του πύργου. Δηλαδή δεν μπορεί, ρε φίλε. Ό,τι και να έχει κάνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ζάκυνθος έχει και μια προϊστορία στους πανηγυρισμούς. Δηλαδή και με τον εθνικό, ένας άλλος παίκτης Ζακύνθου πήγαινε και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στους φιλάθλους του Εθνικού. Ευτυχώς οι φιλάθλοι του Εθνικού δεν τσίμπησαν και δεν πέταξαν τίποτα μέσα.
0: Εδώ πέρα όμως είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ πέρα απλά πήγαν και πανηγύρισαν. Και γι' αυτό είπα εγώ.
4: Δηλαδή πα στους οργανωμένους, γιατί εκεί πέρα στο σημείο αυτό ήταν η οργανωμένη παρέτη του πύργου.
0: Εδώ πέρα πρέπει να πέφτουν κίτρινες κάρτες αμέσως που αν κρίνεται και κόκκινη κάρτα. Γιατί να. Δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, θα βάζει γκολ, πήγε πανηγύρισε με την ομάδα σου. Μην πας τώρα προκαλεί στην εξέδρα. Τα έχουμε πει αυτά.
4: Μα πήγε και στους οργανωμένους. Δεν είναι ότι πήγε στην εξέδρα, ξέρω, στους επισήμους ή οπουδήποτε ήταν. Πήγε στους οργανωμένους και πανηγύρισε έτσι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό. 17 λεπτά μετά τις 3 αγωνιστικά έχει κάτι ο Εθνικός Συνέδριο.
4: Αγωνιστικά, ρε φίλε, όχι. Εντάξει, σίγουρα ξέσπασε, θα λέγαμε, στον πύργο. Για μένα υπάρχουν πολλά θετικά από το χθεσινό παιχνίδι και ψυχολογικά ότι η ομάδα θα πάει με πολύ καλή αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι κόντρα στην Ζάκυνθο, τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, προκειμένου να παίξει τα αρέστα του.
0: Παίζει και ένα σενάριο να έχουμε τετραπλή ισοβαθμία.
4: Ακριβώς, παίζει και αυτό το σενάριο.
0: Δηλαδή,
4: σου είπα ότι είναι λίγο.
0: Να πολλά... βρεθούν όλοι στους 8 βαθμούς.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά σενάρια. Αλλά περιμένουμε, είπαμε, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή τη βαθμολογία που βλέπω εγώ είναι με ένα παιχνίδι λιγότερο η Ζάκυνθο και ο Πύργος. Αυτή τη στιγμή τώρα ο Άρης Πετρούπολης έχει 8 βαθμούς. Ο Άρης Πετρούπολης είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το 1 από τα 2 εισιτήρια για την Super League 2. Ο Άρης Πετρούπολης έχει 8 βαθμούς. Η Ζάκυνθος με ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που περιμένουμε να μάθουμε την απόφαση, έχει 5 βαθμούς. Ο Εθνικός έχει 5 βαθμούς με ένα παιχνίδι περισσότερο και ο Πύργος έχει 5 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο. Που καταλαβαίνουμε ότι αν δεν μάθουμε την απόφαση από αυτό το παιχνίδι, όλα είναι μπερδεμένα σε ό,τι αφορά τα σενάρια. Τώρα, ο Εθνικός αυτό που πρέπει να κάνει είναι, για τις περιπτώσεις που ο Πύργος, ο Ζάκυνθος, πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά, δηλαδή τους 3 βαθμούς, θα πάει στους 8. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα πρέπει ο Εθνικός να κυνηγήσει τη Ζάκυνθο, να πάει να κερδίσει τη Ζάκυνθο και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα είναι, επειδή ο Εθνικός είχε χάσει με 1-0 στο Μοσχάτο, που θα είναι με 2 γκολ διαφορά. Προκειμένου να έχει το πάνω χέρι. Γιατί με ένα γκολ πλέον θα μπει στη διαδικασία του goal average. Και θα είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο 3-3 η Ζάκυνθος και στο 2-2 ο Εθνικός. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που θα πρέπει να κάνει ο Εθνικός είναι να πάει να κερδίσει η Ζάκυνθο. Αυτό είναι που προσπαθεί να έχει συγκεντρωμένους παίχτες του Νίκος Παντέλης για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Εθνικός ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Για μένα ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Εθνικού σε αυτά τα μπαράζ ανόδου. Και ήταν και πολύ καλός και πολύ αποτελεσματικός. Και σε αυτό νομίζω ότι υπάρχει απάντηση. Ότι αγωνίζει και από την αρχή ο Θέμης Ποντορίδης, ένας παίκτης που έχει λείψει πολύ από τον Εθνικό, ο Θέμης, ένας παίκτης που ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς αυτήν την εφετινή σεζόν, ήταν έτοιμος χθες, αγωνίστηκε από την αρχή, πέτυχε το πρώτο γκολ και μιλάμε για γκολάρα, δεν ξέρω αν έχεις δει τα highlights από το χθεσινό παιχνίδι του Εθνικού κοντά στον Πύργο. Ένα γκολ το οποίο άνοιξε το σκορ για τον Εθνικό, ένα γκολ το οποίο είναι συντρεφορήσιο, ένα γκολ το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, ο Θέμης είναι αυτός που λέμε παιχνιδιοχής. Έδωσε το προβάδισμα στον Εθνικό, έφυγε η πίεση, έφυγε το βάρος, έφτιαξε ψυχολογία η ομάδα και πήρε και ένα δεύτερο γκολ με τον Ερέρα, εκεί που κλείδωσε τη νίκη. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους ο Εθνικός. Και ό,τι κέρδισε, αν είχε πετύχει άλλο ένα γκολ, βέβαια θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τον γκολ average. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ο Εθνικός θα πάει την Κυριακή στην Ζάκυνθο για να καταφέρει να πάρει την νίκη και αυτό που λέγαμε και πριν από λίγο. Να πετύχει και ένα σκορ που τον ευνοεί. Θα πάνε και φίλοι του Εθνικού από ό,τι μαθαίνουμε. Βέβαια, δεν ξέρω.
0: Τι χωρητικότητα είναι το γήπεδο.
4: Δεν γνωρίζω, Λουκά. Δεν είναι μεγάλο όμως. Δεν είναι όπως είναι του Πύργου. Έτσι, δεν είναι τόσο μεγάλο το γήπεδο της Ζακύνθου. Ωστόσο, σήμερα θα ξέρουμε αν θα δώσουν η ομάδα της Ζακύνθου εισιτήρια στον Εθνικό. Βέβαια, αν πάρουμε σαν μπούσουλα το παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Πύργο, το εντός έδρας Ζακύνθου, που δεν είχαν δώσει τότε εισιτήρια.
0: Καθήμενοι περίπου 2.000 θεατές.
4: Έχει 2.000?
0: Ναι.
4: Okay, άρα δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.
0: Ναι, με φυσικό λοιπόν, κλωτάπιτα.
4: Ναι, λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε, γιατί στο παιχνίδι κόντρα στον Πύργο δεν είχαν δώσει εισιτήρια. Να δούμε τελικά σε αυτό το παιχνίδι τι μελγενέστε. Παραλαμβάνω, ο Εθνικός με αυτή τη νίκη και με καλή ψυχολογία θα πάει την Κυριακή να παίξει το παιχνίδι κοντά στη Ζάκυνθο. Το ευχάριστο είναι ότι δεν έχει απουσίες. Έτσι, το καλό είναι αυτό. Δεν έχει τιμωρημένους, δεν έχει απουσίες. Φαντάζομαι ότι ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Κάπως έτσι θα πάει και στο παιχνίδι της Κυριακής ο Νίκος Παντέλης.
0: Λοιπόν, χθες στην Super League, να έρθουμε και στην μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου, Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στην μάχη για την δεύτερη θέση του που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Και μάλιστα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, εκεί που ισοφάρισε η ΑΕΚ, κρατούσε και διπλό αποτέλεσμα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, βολευόταν αν έχανε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ και με ισοπαλία την μεθεπόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή, πώς μπερδεύουμε έτσι. Έχω μπερδέψει τις μέρες. Κυριακή, Τετάρτη που παίζουμε έτσι. Ναι. Αναλυπώς, είναι αυτή η fast track διαδικασία. Κάτι το οποίο του υπογράμμισε και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα, Ευαγγελίδη, που του σημειώναμε. Είπε και ο άνθρωπος ότι μέχρι τώρα υπήρξε μήνας που παίξαμε 3 μάτς σε ένα μήνα και πλέον παίξαμε 4 μάτς σε διάστημα 15 ημερών. Δεν έχει άδικο.
4: Όχι,
0: λοιπόν, καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Το κυριότερο, και μάλιστα τον ρώτησα εγώ τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα, το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε ντέρμπι Ιωνίων δεν υπήρξε από κάποια από τις δύο ομάδες τελική στην Εστία. Παναθηναϊκός είχε 0 τελικές στην Εστία.
4: Sorry που σε διακόπτω, σου χαλάω και τον ρυθμό της σκέψης σου, αλλά βγήκαν πριν από λίγο οι διαιτητές στο παιχνίδι Ζάκυνδος Εθνικός, είναι ο Τσέτσιλας. Έτσι είναι Super League 1. Διαιτητής. Ναι. Έτσι. Πολύ σημαντικό.
0: Και στο άλλο.
4: Στο άλλο είναι ο Φίτσας, δεν το ξέρω. Του συνδέσμου Λευκάδος. Είναι ο Τσέτσιλας στο παιχνίδι του Εθνικού με βοηθούς Ιωάννου και Πριώνα του συνδέσμου Εύβοιας. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε φοβερή άμυνα. Δηλαδή το παιχνίδι το πήρε από την άμυνα, γιατί και στην επίθεση πάλι έκανε χθες 7-8 πολύ καλές ευκαιρίες. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχε και δύο κλασικές και πάλι, αν εξαιρέσει κανείς τον γκολ που πέτυχε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο Ροντινέι, λίγο λαφών, λίγο η ασοχία. Έμεινε με αυτό τον γκολ Ολυμπιακός. Του έφτανε τελικά για να πάρει την υπερπολίτιμη νίκη σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έκοψε 30.500 εισιτήρια. Είδες και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τόσο το υπολόγιζα, περίπου στους 30.000. Υπήρχαν κάποια κενά τα οποία έχουν να κάνει κυρίως με τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, όχι πριν από λίγη ώρα, λίγο νωρίτερα το μεσημεράκι, γύρω στις 12, ο Ολυμπιακός έκανε για μια ευχαριστήρια ανάρτηση. Ήταν το τελευταίο μάτς του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καρεσκάκης αυτή την αγωνιστική σεζόν. Σας ευχαριστούμε. Και έχει μια φωτογραφία, τα δύο στόπερ της ομάδας, τον Ρέτσο με τον Πιρόλα, να χειροκροτούν τον κόσμο. Ωραίες στιγμές χθες. Το παιχνίδι μέχρι το 35 δεν θυμίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, άνωστο, άνευρο. Μετά έπλεξαν έτσι και σε κοκορομαχίες. Ήταν ένα μάτς με αφιζητούμενες φάσεις, με ένα κλασικό ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με κερδισμένο τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ κέρδιζε τον ΠΑΟΚ.
4: Και όχι απλά κέρδιζε.
0: Είπα ανάποδα ότι η ΑΕΚ ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ και κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ και όχι η ΑΕΚ. Αλλά έχουμε μείνει, ξέρεις, είναι η συνήθεια του τέτοιου, γιατί μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός κυνηγούσε την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

είναι πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά είναι μια ομάδα η οποία έχει τη δική της ευφυΐες, θα ήθελε να τελειώσει με επιτυχία την αγωνιστική περίοδο. Θα είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι, αυτό βλέπω εγώ, ότι έρχεται ένα μάτς το οποίο θα είναι, θεωρώ, ένα από τα ωραιότερα ντέρμπι της εφετινής αγωνιστικής περίοδου. Ίσως λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που θα αντιμετωπίσει μια κακή ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, στο άδειο Απόστολος Νικολαίδης. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος προπονητής, κάθε φορά χθες που έκαναν 3-4 ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου του αγώνα στο Καραϊσκάκη για το αν θα είναι, τι έχει να πει για τα αποδυτήρια και όλα τα υπόλοιπα, απέφυγε να ρωτήσει, και από όσο τουλάχιστον ψυχανεμίζομαι και ο ίδιος γνωρίζει ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει προπονητή, αλλά δεν διατεθειμένος να φύγει με κοινή συνενέση λύση συμβολέου. Κοιτάξτε να πάρει την αποζημίωση του. Θα το θεωρήσω έκπληξη, τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου, με αυτά τα οποία βλέπω, διαβάζω, αντιλαμβάνομαι έτσι, και με κουβέντες με φίλους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να είναι και του χρόνου στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ. Η βαθμολογία, μια αγωνιστική πλέον πριν το φινάλε, 71 η ΑΕΚ, 65 ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ 63, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Τώρα όσον αφορά τα play-offs 5-8, είχαμε χθες νίκες του Άρη μέσα στο Βόλο με 2-1 και του Λεβαδιακού Πιτόφη, και μάλιστα με ανατροπή 3-2. Ο Λεβαδιακός είναι στους 31, ο Άρης στους 28, ο Όφη στους 20, ο Βόλος στους 17. Ουδεμία σημασία όλα αυτά, με δεδομένο ότι η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη άφησε χωρίς κάτι ιδιαίτερο την πέμπτη θέση. Και το Σάββατο έχουμε τα πολύ μεγάλα μάτς για την αποφυγή του υποβασμού: Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσερραϊκός Πανετολικός. Αν ο Αστέρας Άκτορ νικήσει, υπάρχει νομίζω και με το βαθμό της οπαλίας, εξασφαλίζει την παραμονή μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Έχει 10 αγωνιστικές η διαδικασία των play-outs. Κυριακή, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα παιχνίδια: ΑΕΚ Ολυμπιακός 7:30, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 7:30, και για τις θέσεις 5 με 8 Άρης Λεβαδιακός στις 5 την Κυριακή, και Όφη Βόλος επίσης στις 5. Και το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται την 5η 21 Μαΐου με Ατρόμητος Σέρες και Φυσιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Μείνετε εδώ, πάμε σε πολύ λίγο σε διαφημισούλες και ερχόμαστε να μιλήσουμε για την πολύ μεγάλη επιτυχία χθες της μεικτής K16 της ΕΠΣ Πειραιά, 1-0 στον τελικό τη Μακεδονία, παίζοντας με 10 παίχτες από το 20, και με τον πορτιέρι του Ολυμπιακού, τον Πετρίδη, να αποκρούει πέναλτι 2 λεπτά πριν το φινάλε του τελικού. Φιλιππάκη στη Σέλια Μοσχάτου, ο χρυσός κόρερ των παιδιών του Πειραιά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
6: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
5: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Πάμε στο τρίτο ημίχρονο της εκπομπής και τώρα είμαστε πια πρωταθλητές. Τι νύθηκε, το θυμάστε το Μαντάκι, είμαστε πια πρωταθλητές, μας στείλει ο Μιχάλης για τους μικρούς του Πειραιά. Πάμε να ακούσουμε χθες με το που τελείωσε το παιχνίδι και στη διάρκεια του ημιχρόνου στο Καραϊσκάκι που είχαμε ημίχρονο από τη μετάδοση του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, φιλοξενήσαμε τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας, τον επικεφαλής προπονητή της μεικτής Πειραιά, γιατί είναι ένα ολόκληρο team παιδιών, προπονητών παιδιών βασικής ηλικίας, το λέω, γιατί σίγουρα είμαι μεγαλύτερος από τους περισσότερους, που ξεκινάει από κάτω, αν θες, από και από το κομμάτι της K14 και φτάνει βέβαια μέσα στους άμεσους συνεργάτες του Μαργαρίτη.
1: Και μάλιστα αυτό μας έλεγε χθες και ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης, ότι αυτό το staff, δηλαδή ο Μαργαρίτης, ο Χατζιαλέξης, ο Αλέξανδρος ο Ρέτσος, ο Νίκος, ο Παπακάλο, ο Δούκας, ο Μανώλης ο Βοτόπουλος, τον προπονητή των τερματοφυλάκων, είναι μαζί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή γνωρίζονται πάρα πολύ καλά και αυτό ήταν μια χημεία, ρε παιδί μου, που βοήθησε πολύ στο ότι να καταφέρει η ομάδα να φτάσει στην κορυφή.
0: Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε και αμέσως μετά θα έχουμε στο τηλέφωνο τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά και τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής των Μεικτών, τον Απόστολο τον Μαρούλη, για να συζητήσουμε λίγο για αυτά τα οποία έζησαν χθες όλοι στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Νομίζω ο Απόστολος Μαρούλης ήταν και ο επικεφαλής, ήταν ο αρχηγός της Αποστολής.
2: Ήταν κόπος 2 χρονών από πέρυσι που ξεκινήσαμε. Είχαμε πει με την αρχή της φετινής χρονιάς ότι πρέπει να το πάρουμε. Γιατί είχαμε πιο ποιοτική ομάδα από πέρυσι, είχαμε πιο περισσότερο βάθος. Παρόλο που τα 2 πρώτα αποτελέσματα είναι ανεπιτυχή, πέραμε 2 ισοπαλίες. Από εκεί και πέρα κάναμε 10 νίκες σερί και πήραμε το πρωτάθλημα. Νομίζω η παρέα, η σύμπνοια, τα ίδια παιδιά είναι από την αρχή της χρονιάς. Δεν αλλάξαμε εκτός από 2-3 προσθήκες που κάναμε στην πορεία. Και νομίζω ότι τα παιδιά το ήθελαν πάρα πολύ και εμείς σαν τεχνικό team τους δώσαμε να το καταλάβουν ότι μπορούν και από εκεί και πέρα δείξαμε στην πορεία ότι είμαστε καλή ομάδα, έχουμε δυνατότητες, πήραμε σχεδόν όλα τα παιχνίδια εύκολα εκτός το σημερινό και θα βάζει 7 γκολ στη Θεσσαλία και κερδίζει 9 παιχνίδια σε ρί. Λέει πολλά. Δεν περιμένα ότι σε ένα αναπτυξιακό πρωτάθλημα θα αντιμετωπίσουμε εκτρεχές διαιτησίες. Και είναι η δεύτερη διαιτησία που αντιμετωπίζουμε. Και η πρώτη ήταν η Θεσπρωτεία. Και αυτή ήταν η δεύτερη. Το θέμα είναι ότι μέχρι το 20 που απόβαλε το Φελιπάκι ο διαιτητής, έχουμε και το βίντεο να δείτε ότι δεν υπάρχει αποβολή.
1: Ναι, το είδα. Ακούς, το είδα.
2: Δεν υπάρχει τώρα. Έχουμε κάνει 3 κλασικές ευκαιρίες. Έχουμε βάλει τον γκολ, ο Φιλιππάκης έχει βάλει τον γκολ. Και μετά 5 λεπτά την έφυγε αποβολή. Και μας αφήνει με 10 παίκτες. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά βγάλανε ψυχή, βγάλανε πάθος, βγάλανε αυταπάρνηση. Παίξαμε σωστά, αλλάξαμε το σύστημα στην πορεία. Κλείσαμε διαδρόμους στην περιοχή μας. Δεν απελπιστήκαμε σοβαρά. Στη διάρκεια λέγαμε και έναν Κέρβερο τερματοφύλακα, τον Πετρίδη, τον Ολυμπιακό, ο οποίος όπου χρειάστηκε κατέβασε ρολά. Και φτάνουμε στο 80 λεπτό, το οποίο είχε στο 81, έχει λήξει γιατί είναι 80 λεπτά τα παιχνίδια αυτά. Έχει λήξει το παιχνίδι και ξαφνικά ο διαιτητής στο 81-82 λεπτό σφύριξε πέναλτι. Εκεί πέρα καταρχήν όταν σφύριξε το πέναλτι, κάποια στιγμή με πιάσε το κεφάλι μου, λέω τι κάνει, είχα τρελαθεί. Περνάω στον υπεύθυνο των Ακαδημιών, τον κύριο Μαρλή που ήταν στον πάγκο, του λέω αποστολή, τι κάνει αυτός. Είχε η εκτέλεση, έκανε μια καταπληκτική απέκρουση ο Πετρίδης και έτσι πήραμε το πρωτάθλημα.

0: λοιπόν αυτά από τον Κοζ, τον κύριο Χατζη Αλέξη, και πάμε στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά και πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής των Μικτών, τον κύριο Απόστολο Μαρούλη. Να πω ότι μέλη είναι επίσης ο Θάνασος Βατίστας και ο Γιάννης Κανελόπουλος. Κύριε Γενικέ, πολλά συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια και πανηγύρια.
0: Συγχαρητήρια.
2: Να είστε καλά.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Επίσης να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε, γιατί είναι δύσκολη η ώρα, μεσημέρι, και έχετε κάνει τις τελευταίες μέρες πολλά χιλιόμετρα μαζί με τα παιδιά για αυτή την διοργάνωση και κυρίως για τον τελικό. Θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αν όχι μεγαλύτερη, του πειραϊκού ποδοσφαιρού, με το εξής δεδομένο. 52 ενώσεις, 10 σερί νίκες. Και απέναντι σε ομάδες που τα παιδιά δουλεύουν σε καλύτερες συνθήκες σε καθημερινή βάση από τα παιδιά του Πειραιά, που αν εξαιρέσει κανείς τον Ολυμπιακό που έχει το δικό του προπονητικό κέντρο, τα υπόλοιπα είναι μοιρασμένα σε ομάδες που δεν έχουν και δικά τους γήπεδα.
2: Είναι γεγονός ότι η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Αλλά για μας ήταν αυτό ζήτημα τιμής, θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει. Γι' αυτό έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια που τουλάχιστον μας έχει κατατάξει στις μεγάλες, να το πούμε, δυνάμεις των Μικτών, με τις συνεχόμενους περιπτώσεις που είμαστε νίκες σε μικρούς τελικούς, δηλαδή στην τετράδα. Κάποια στιγμή έπρεπε να έρθει και ο τελικός. Είναι γεγονός ότι φέτος, και να πάρουμε το πρωτάθλημα, είναι γεγονός ότι φέτος είχαμε πιστέψει πάρα πολύ. Ίσως ορμόμενοι από το επίπεδο το καλό των ποδοσφαιριστών που

0: είχαμε από το τεχνικό επιτελείο, που αποτελούταν από ανθρώπους έμπειρους που γνωρίζουν το πειραϊκό ποδόσφαιρο και έβλεπε στα μάτια τη θέληση που είχαν και αυτοί για να το πετύχουμε. Και κάτι μας προμείνει, εμένα προσωπικά πάντως είχα την αισιοδοξία, όχι μόνο την πίστη, και ήμουν σίγουρος ότι θα το πετύχουμε αυτό. Ποτέ δεν πίστεψα, δεν μου πέρασε η ιδέα ότι μπορούμε να μην πετύχουμε αυτό το στόχο μας για φέτος.
1: Βέβαια, αυτό μας έλεγε και ο προπονητής της ομάδας, ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης, ότι αυτή η ομάδα χτίζεται εδώ και 2 χρόνια. Αλλά ήταν πάρα πολύ σίγουρος, όπως βέβαια και όλοι, από ό,τι κατάλαβα, όλοι σας, ότι φέτος η ομάδα θα τα καταφέρει.
2: Πρέπει
1: το δύσκολο.
2: Είναι σίγουροι, αλλά πες τη δυσκολία και χθες τι συνάντησαν.
1: Ναι. Βέβαια, συναντήσατε πολλά εμπόδια σε ό,τι αφορά βέβαια και την διαιτησία.
0: Είναι γεγονός ότι το επίπεδο της διαιτησίας, τουλάχιστον το φετινό, ήταν τραγικό. Σε πάρα πολλά παιχνίδια, δεν θα πω εγώ αδικούσε ή οτιδήποτε, αλλά ήταν πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, τέτοιο χαμηλό επίπεδο από υποτιθέμενους, όχι υποτιθέμενους, από αξιολογημένους διαιτητές, γιατί υποτίθεται ότι μας παίζουν διαιτητές γάμα εθνικής.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο χαμηλό το επίπεδο. Και συνεχίστηκε και με το χθεσινό το παιχνίδι, που υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο, θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά που λέω. Πάρα πολλά παράπονα από τους φίλους της Μικτής Πειραιά. Πάρα πολλά παράπονα από το ύψος της διαιτησίας και σε συνέχεια αυτό που είπα πριν, ότι από την εμπειρία που οι δυνατότητες ότι είναι περιορισμένες. Δεν ξέρω γιατί τόσο χαμηλό το επίπεδο. Η ευκολία που ενδεχομένως να κάνουν τις αποβολές, να μην είμαι σε ψυχολογία των παιδιών, σαν να έφερες κάποιους αγνώστους που δεν είχαν σχέση με το αντικείμενο.
1: Μάλιστα, μας λέει και ένα περιστατικό ο κύριος Χατζιαλέξης, ένα διάλογο που είχατε, όταν έδωσε το πέναλτι υπέρ της Μακεδονίας, όπου γύρισε σε εσάς και σας λέει «Τι δίνει ο άνθρωπος» και τρελάθηκε. Ισχύει.
0: Ναι,
1: είχατε
0: τρελαθεί,
1: φαντάζομαι, στον πάγκο για τη στιγμή, όλοι έτσι, με το πέναλτι.
0: Ναι.
2: Το πιάσε όμως ο μικρός.
0: Πάντως είχε τέτοια πίστη ο τερματοφύλακας μας που σηκώσει το χέρι και μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ότι εδώ σταματάει κάθε επιθυμία που είχαν για ισοφάριση αυτή. Ήταν τόσο αποφασισμένο ο τερματοφύλακας που κατόρθωσε. Ήταν σίγουρος, δεν υπήρχε περίπτωση. Και όλοι μας ήμασταν σίγουροι ότι θα πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό να μην γινόταν δηλαδή και στη φάση του πέναντι, δεν πέρασε από το μυαλό μας ότι δεν θα μπορέσουμε, ότι δεν θα τα καταφέρουμε τελικά. Και ας πω ένα περιστατικό που δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, το έκανα όμως αυτή τη φορά. Είχα παραγγείλει και φανελάκια.
2: Τα πλουζάκια, τα άλαμα.
0: Ναι. Στο τέλος βάζω τα παιδιά που αναφέρουν πρωταθλητές κλπ. Μου λένε και αν τυχόν δεν το πετύχουμε θα εκτεθείς. Δεν θα εκτεθώ καθόλου γιατί θα το πετύχουμε. Είμαι τόσο σίγουρος. Και πραγματικά τα παιδιά το καταφέρανε.
1: Βέβαια το δύσκολο είναι να παραμείνει στην κορυφή. Έτσι. Είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά αυτή. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για τα.
2: Κύριε καλή φουρνιά, συγγνώμη, να βάλω και το εξής, κύριε Μαρούλη. Και η K14 που έφτασε σε ένα σημείο, γιατί εκεί πέρα δεν έχει τελικές φάσεις, του Θεόφιλου του Καλύβα, που και αυτά τα παιδιά πήγαν περίφημα φέτος, που ουσιαστικά θα διαχθούν του χρόνου, του παραχρόνου, αυτή την K16.
0: Και φτάσει στον όμιλο της πρώτη ήταν, με περίπατος. Και αυτή ήταν πρώτη. 2 χρόνια τώρα, αυτό είναι φαινόμενο συνεχόμενο για μας. Δηλαδή θα μας παραξενέψει αν δεν είμαστε πρώτοι στους ομίλους και λοιπά. Υπάρχει μια οργάνωση, προσπαθούμε να το πετύχουμε, με τη συνεργασία, έχω εγώ στην Επιτροπή του Νάσου του Βατίστα, έμπειρος παράγοντας, ποδοσφαιράνθρωπος και αυτός, Γιάννη τον Κανελόπουλο που είναι χρόνια συνεργάτης, το προπονητικό team που αποτελείται από 4 εκλεκτούς ανθρώπους στο πειραϊκό ποδόσφαιρο που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχει στήριξη της Ένωσης, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Η στήριξη των ομάδων, και κάτι άλλο θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες για τη στήριξη που είχαν, ιδίως στον Ολυμπιακό που η βοήθειά ήταν αμέριστη φέτος, και τον Νίκο Ντοπολιάτη που ανέλαβε υπεύθυνος των Ακαδημιών του Ολυμπιακού μας στήριξε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Και γενικά, γιατί δεν πάει καλά όταν υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις.
2: Και το σημαντικό είναι, βλέπαμε και το ρόστερ, ότι είναι, ας πούμε, τα παιδιά του Ολυμπιακού, είναι από τον Παμφαλιρικό, είναι από τον Εθνικό, είναι δηλαδή, είναι από όλο το φάσμα του πειραϊκού ποδοσφαίρου, από τη σχολή του Διαμαντή, του Σνταϊμότσα, που κάνουν και εκεί καλή δουλειά. Έχει αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς, έχει να πατήσει και μακάρι να πάνε τα πράγματα καλύτερα και μακάρι όλος ο κόσμος εδώ του Πειραιά να σκύψει λίγο περισσότερο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, γιατί γίνεται δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε, ότι δεν είναι μια φωτοβολίδα, χτίζεται σταδιακά. Τα τελευταία αρκετά χρόνια βλέπουμε επιτυχίες. Ήρθε και το πρωτάθλημα, το οποίο, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, χαιρόμαστε τα δικά μας τα παιδιά να πηγαίνουν να παίρνουν τα πρωταθλήματα. Είμαστε και μια πόλη που είμαστε και η πρωτεύουσα, η αθλητική πρωτεύουσα της χώρας, την έλεγε παλιότερα ο Παναγιώτης Φασούλας, τον Πειραιά. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι αν παντρευτεί τα πράγματα και φτιαχτεί και το γηπεδάκι στη Φαλήρου όταν τελειώσει άλλος ένας πνεύμονας, κύριε Μαρούλη.
0: Σίγουρα αυτό. Εγώ ένα πράγμα θέλω να παρακαλέσω, να το πούμε έτσι, να ευχηθώ ή οτιδήποτε. Ίσως θα πρέπει η νοοτροπία κάποιων ροποντών πυριωτών λίγο να αλλάξει. Να δούνε ότι είναι και αυτοί συνεργάτες. Δεν σημαίνει επειδή δεν είσαι προπονητής στη μεικτή, στις ομάδες, στις μεικτές, ότι δεν είναι συνεργάτης. Πρέπει να βοηθήσει ο καθένας από το μέρος του. Όταν ζητάμε ποδοσφαιριστές να μας στείλουν στις πρώτες προπονήσεις ανοιχτές που κάνουμε συνήθως, να στείλουν ότι καλύτερο έχουν. Δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιδιά. Πρέπει οι ίδιοι οι προπονητές να στηρίξουν των ομάδων, να στέλνουν τα παιδιά τα οποία είναι οι καλύτεροι, γιατί δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν μαθαίνουμε εμείς ποδοσφαιριστές τα παιδιά. Οι προπονητές οι δικοί μας είναι εκλέκτορες. Δεν είναι προπονητές. Προσπαθούν να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Προπονητές είναι οι προπονητές των ομάδων. Αυτοί οφείλουν, έχουν την ηθική υποχρέωση να δουν πιο ζεστά το θέμα της μυθής και να μην το βλέπουν με λίγο επιπολαιότητα και να στέλνουν τουλάχιστον αυτούς που πρέπει να στείλουν.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Και ας πούμε, εγώ θυμάμαι παλιότερες εποχές όπου ο Βαγγέλης έχει παίξει και χρόνια και στις μεικτές εδώ ο Χατζηκοσταντής. Είναι τιμή και για την ομάδα και για τον ποδοσφαιριστή και για τον προπονητή.
0: Σαφώς.
2: Γιατί μιλάμε για πανελλήνιο πρωτάθλημα, για καταλάβω, προεπιλογής και εθνικών ομάδων πλέον.
1: Δεν είναι δηλαδή. Είναι
2: ο προθάλαμος των εθνικών ομάδων.
0: Ακριβώς. Είναι ο προθάλαμος των εθνικών ομάδων.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή η ΚΑΠΑ 14, από εκεί θα πάρουν τα παιδιά τα αυριανά που θα διαπαρτίζουν την εθνική την ΚΑΠΑ 15. Αν το λέει από μόνο το πρωτάθλημα. Προεπιλογής, πανελλήνιο πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων. Δεν είναι μεικτή ένωση. Δεν παίζουν οι πόλεις μεταξύ τους έτσι οι ερασιτέχνες. Πρέπει να παίζει ο καλύτερος. Έχουμε ηθική υποχρέωση να βγάλουμε στην επιφάνεια τον καλύτερο ποδοσφαιριστή. Να του δώσουμε το βήμα, το δικαίωμα, ώστε να το δει κάποια ομάδα μεγαλύτερη, κάποια ΠΑΕ, να πάει ψηλότερα το παιδί. Όταν του έχουμε κλεισμένο σε μία γυάλα μέσα και δεν καταλαβαίνω αυτό που επανέρχομαι στο προηγούμενο που είπα για το θέμα της νοοτροπίας κάποιων προπονητών. Όλοι να δουν ότι είναι συνεργάτες.
2: Σωστά.
0: Να κοιτάξουν να στείλουν τα παιδιά τα καλύτερα, να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να κρύψουν ένα παιδί για ποιο λόγο. Στερούν και από το ίδιο το παιδί τη χαρά το να πάει κάπου ψηλότερα και γενικά στο να βοηθηθεί και η μεικτή. Μεικτή τι είναι?
2: Ο καθρέφτης είναι.
0: Δεν είναι κάτι άλλο. Οι ομάδες ίδιες είναι.
2: Αυτό είναι.
0: Φαίνεται να αναβαθμίζεται και το περαιακό ποδόσφαιρο. Άρα αναβαθμίζεται σε μέσο όρο και κάθε μία ομάδα, ας πούμε.
2: Την καλησπέρα μου στο γενικό, λέει ο Μιχάλης Μουσελής, ο οποίος ακούει αυτή την ώρα αυτά τα οποία συζητάμε. Κύριε Μαρουλή, τα συγχαρητήριά μας.
1: Ευχαριστούμε και πάλι συγχαρητήρια.
2: Χαρά μας έτσι.
1: Και πάντα τα ίδια.
2: Που σας έχουμε εδώ πέρα.
1: Να σας πούμε και του χρόνου, να λέμε τα ίδια.
2: Και ναι, και του χρόνου.
0: Τα ίδια. Κάθε να είστε καλά.
1: Κάθε χρόνο σας έχουμε.
2: Καλό
1: να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Και θεωρώ βέβαια ότι πρέπει να υπάρξει έτσι και μια τιμητική βράβευση και από τον Δήμο μας σε αυτή την ομάδα, γιατί Πειραιάς ακούγεται.
1: Μα σοβαρά μιλάς, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Και είναι επιτυχία η οποία έχει πολλά χρόνια. Θα πρέπει να ρωτήσουμε παλιούς φίλους προπονητές είναι τώρα που έχουν παίξει μεικτές.
1: Πρέπει να είχαμε βγάλει δεσμευόμαστε να βγάζουμε τον κύριο Τάκη Φωστηρόπουλο κάποια στιγμή.
2: Ίσως
1: έτσι, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο έμπειρος και καθήλων αρμόδιος από αυτόν. Χρόνια στις μικτές, έτσι, πάρα πολλά χρόνια.
2: Λοιπόν, να πάρουμε τον Μιχάλη να κλείσουμε με διεθνή. Πριν πάμε στα διεθνή, 2-3 σημαντικές ειδησούλες. Καταρχάς, μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού και στο υδατοσφαίριση των ανδρών, όπου χθες νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια και θα είναι μαζί με την Προρέκο, την Φέρεντσβάρος και την Μπαρσελονέτα στο Final Four της Μάλτας για ακόμα μία χρονιά και κάτι παρόμοιο ευελπιστούν οι Ερυθρόλευκοι να κάνουν και με τα κορίτσια τα οποία έχουν με το Σάββατο τον επαναληπτικό με την ομάδα της Σαμπατέλ. Σε αυτό το παιχνίδι μάλιστα οι Ερυθρόλευκοι θα τιμήσουν τέσσερα κορίτσια του παρελθόντος, τέσσερις μεγάλες μορφές, την Φιλιό Μανολιδάκη, η οποία είναι μάλιστα team manager τώρα στο γυναικείο, την Νικόλη Ελευθεριάδου, την Αλεξάνδρα Σιμάκη και την Χρυσή Διαμαντοπούλου. Χθες είχαμε και πόλο στα play-outs, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών νίκησε στην Ηλιούπολη 14-10. Η παραμονή θα κριθεί σε παιχνίδι το οποίο θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο στην Ηλιούπολη σε 8 η ώρα το βράδυ. Πολλά παράπονα από την Ηλιούπολη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις καλύτερες παίκτρες δεν παίξει το Σάββατο, γιατί αποχώρησε με σπασμένη μύτη από χτύπημα της λυκοθανάση του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Είδα τη φάση και πραγματικά ξεπλάγει που σε αυτή τη φάση οι προειδητές έδωσαν αποβολή στην Κύλα, η οποία έφυγε με σπασμένη μύτη. Λοιπόν, πάμε. Μιχάλη Κατσαφάδο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Λουκά, φίλες και φίλοι. Πολλά και διάφορα είχαμε χτες. Είχαμε τον τελικό του Κόπα Ιταλία.
2: Ξέρω ποιος είναι και από αργά το βράδυ έκανε αναρτήσεις ο Κορτιάνος.
3: είχε άγχος. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Ίντερ, δεν μπορούσε η Λάτσιο να ανταπεξέλθει απέναντι στην Ίντερ. Να φανταστείς ότι αυτή ήταν η έκτη σερή νίκη για την ομάδα του Κίβου από το Λατσιάλη με τέρματα 17-0. Mm-hmm. Εντάξει, εύκολο 2-0, χώριο double το πρώτο μετά το ιστορικό 2010 της εποχής Ζωζέ Μουρίνιο, όταν τότε θυμάσαι είχε κάνει το treble κερδίζοντας και το Champions League. Είχαμε αγώνες στη La Liga, η Μπαρσελόνα είχε μείνει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήταν πολύ μέτρη απέναντι στην Αλαβές που κεγόταν για την νίκη και με την νίκη της με 1-0 έκανε τεράστιο βήμα για την παραμονή στη Λα Λίγκα. Από τη 19η θέση ανέβηκε στη 15η με το Διαμπατέ να πετυχαίνει το χρυσό γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκεί που έγινε χαμός ήταν στο Θεράμικα. Η Σεβίλη πήγε εκεί με εξαιρετική ψυχολογία μετά από δύο σερή νίκες. Βρέθηκε να χάνει με 2-0 από το 20 λεπτό, αλλά έκανε μια απίστευτη ανατροπή και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 3-2, που της δίνει πάρα πολλές πιθανότητες πλέον για την σωτηρία. Απ' την άλλη πλευρά, η Athletic Bilbao δεν εκμεταλλεύεται τα δώρα των προπορευόμενων ομάδων για να κερδίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έπαιζε χτες με την Εσπανιόλ εκτός έδρας. Η Εσπανιόλ που πριν από κάποιους μήνες διεκδικούσε ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά είχε μείνει 18 αγωνιστικές χωρίς νίκη και ήταν στην επικίνδυνη ζώνη, πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, μόνο στη διαφορά τερμάτων από την Τζιρόνα. Η Εσπανιόλ κέρδισε 2-0 και μάλιστα είχαμε και πολύ συγκινητικές στιγμές με τον προπονητή των Καταλανών Μανόλο Γκονδάλεθ να ξεσπάει. Ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένος, έβαλε τα κλάματα για το αποτέλεσμα της ομάδας του, έφυγε έτσι όλο το άγχος, η πίεση, γιατί η Εσπανιόλ από εκεί που κυνήγαγε ευρωπαϊκό στήριο κινδύνευε να υποβιβαστεί. Τώρα ανέβηκε στη 14η θέση, έχει ένα μαξιλαράκι 3 βαθμών από την ζώνη του υποβασμού. Σημαντική νίκη για τη Χετάφε που έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκληση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, νίκησε 3-1 την Μαγιόρκα. Η Χετάφε που είναι στην 7η θέση έχει 48 βαθμούς, 44 είναι Athletic Bilbao, τους 43 φαντάσου ότι είναι η Σεβίλη. Τώρα το τι γίνεται στην ουρά πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Οι δύο αγωνιστικές αυτές που απομένουν θα κρύβουν πάρα πολλές συγκινήσεις. Η 12η ο Σασούνα έχει 42, είναι μαζί με Βαλένθια και Σπανιόλ 42, 40 έχει Αλαβές. Και 39 βαθμούς έχουν 4 ομάδες, Έλτσε, Μαγιόρκα, Λεβάντε και Χιρόνα. Για να καταλάβει κανείς, η 19η Τζιρόνα που έχει 39 βαθμούς απέχει από την 1η Athletic Bilbao μόλις 5 βαθμούς. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει φέτος στην La Liga. Σήμερα το πρόγραμμα κλείνει με το αδιάφορο μάτς της Real Madrid που έχει να ανταπεξέλθει στις εσωτερικές έρηδες που υπάρχουν, στο ότι έμεινε για δεύτερο σερί χρόνο χωρίς τίτλο. Και βέβαια με το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής της, γιατί νομίζω ότι ο Αρμπελόα έχει τύχει. Παίζει απέναντι σήμερα στις 10.30 απέναντι στην Οβιέδο που έχει ήδη υποβιβαστεί. Η Παρίς Ζερμέν συνέχισε την εκπληκτική της πορεία, έδειξε την ανώτερότητά της απέναντι στη δεύτερη Λανς, κέρδισε 2-0, πήρε το πρωτάθλημα για πέμπτη σερή χρονιά. Ενώ στην Premier League η Manchester City επικράτησε 3-0 της Crystal Palace, έκανε το καθήκον της, πήγε στο -2 από την πρωτοπόρο Arsenal με 2 αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν και επικεντρώνεται στο τελικό του FA Cup με την Chelsea το απόγευμα του Σαββάτου στις 5. Θυμίζω ότι η Manchester City έχει να παίξει εκτός έδρας με την Bournemouth, η οποία διεκδικεί ακόμα και την έξοδο στο Champions League, και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Aston Villa. Πιο βατό το πρόγραμμα θεωρητικά για την Arsenal, που υποδέχεται την Burnley που έχει ήδη υποβιβαστεί, και τελευταία αγωνιστική παίζει με την αδιάφορη Crystal Palace. Τέλος να πω ότι σε συνέντευξη τύπου σήμερα ο Arne Slot ρωτήθηκε αν θα παραμείνει τεχνικός της Liverpool, δήλωσε ότι έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι με αυτόν θα πορευτεί η Liverpool την επόμενη σεζόν και θα έχει την ευκαιρία να διορθώσει τα κακό σκήμενα της εφετινής περίοδου. Θυμίζω ότι η Liverpool αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς της στο Anfield το περασμένο Σαββατοκύριακο μετά την ισοπαλία 1-1 με την Chelsea και μια απογοητευτική εμφάνιση. Πολλοί θεωρούν ότι το μέλλον του Slot είναι υπό εξέταση, αλλά τουλάχιστον αυτό που βγαίνει από τα αγγλικά μέσα είναι ότι η θέση της Liverpool των διοικούντων δεν έχει αλλάξει και παραμένει υποστήριξη για τον προπονητή που χάρισε το τίτλο της Premier League στην πρώτη του σεζόν.
2: Ωραία, έγινε Μιχάλη. Καλό μεσημέρι να έχεις.
3: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, θα ευχηθώ καλό μεσημέρι και σε όλους εσάς, καθώς φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 2.30. Ο Τσιμβή στον χώρο του αθλητισμού και από την ιστοσελίδα μας στο κανάλι 1.gr, αλλά βεβαίως και από τα σύντομα βελτία και ειδήσεων που το πρώτο από αυτά ακολουθεί τώρα ακριβώς στις 4 με τον Θοδωρή Ασβεστόπουλο. Δημήτρης Παυδάκης ήταν κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, διάλεξε και τις μουσικές. Ο Γιώργος Χαρίδης ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Τα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Κατσικοστάτης και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Ακούσαμε βέβαια Μιχάλη Κατσαφάδο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Νίκος Σιφάκης. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο απόγευμα. Είναι Πέμπτη.
1: Μαρία Παπαναγιώτου.
0: Μαρία Παπαναγιώτου, Πειραιάς. Well, μείνετε εδώ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απονομή του βραβείου Κάρλο Μάγνο στο Μάριο Ντράγκη. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων, είπε από το Αγαθονήσιο Νίκος Δένδιας. Στη φυλακή ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία για κλοπή περιστεριών, αύριο απολογείται ο 44χρονος φυσικός δράστης. Φυλάκιση 16 μηνών στους γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. 46 κιλά κοκαίνη αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου κάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμετάβλητη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την Ταϊβάν τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Την επίθεση και βύθιση πλοίου της στα ανοιχτά του Ομάν καταδίκασε η Ινδία. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Wes Streeting, έχασα την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία Στάρμερ, δήλωσε. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμοι δυτικοί μέτρη, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η Μαρία Παπαπαναγιώτου, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας Προλαμβάνω τα Καρδιαγιακά Νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
7: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε.
8: Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
9: Πειραιάς Well με τη Μαρία Παπαπαναγιώτου στο κανάλι 1.
10: You're listening to Chill Your Mind Radio.
11: Turn off the light, take a deep breath and relax.

Όπως και κάθε Πέμπτη στις 4 το απόγευμα και σήμερα στο ιδιαίτερο ραδιοφωνικό εργαστήρι ευζωίας, ευεξίας, wellness.

στο οποίο μελετούμε μαζί τις τάσεις, τις προτάσεις και κάθε χρήσιμη πληροφορία που μας βοηθά να στήσουμε την ευεξία νου, σώματος και κοσμοθεωρίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παπαπανεγιώτου, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Turn off the light. Σε μια μέρα και μια εβδομάδα που το μαζικό συνέστημα πραγματικά κάθε ευεξίας και κάθε αισιοδοξίας, μπορούμε να το πούμε και έτσι, το έχει σκουριάσει η συγκλονιστική απόπειρα αυτοκτονίας και ο θάνατος του ενός από τα δύο κορίτσια της Λιγοπολής.

Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, είναι το μήνυμα του ενός από τα, από τα δύο κορίτσια που έχασε τη ζωή του δυστυχώς κατά την πτώση, τη βουτιά στο θάνατο. Δύο κορίτσια που έφυγαν στην πρώιμη άνοιξη της ζωής τους. Μαθήτριες που υπό το άγχος του αδιφαγού εκπαιδευτικού συστήματος, των πανελλαδικών εξετάσεων, στις οποίες δεν ήξεραν αν θα τα βγάλουν πέρα, ένιωσαν το απόλυτο σκοτάδι, αυτό που τους οδηγούσε στην Άβυσσο. Ανήμπορα, αβοήθητα, δύο κορίτσια που αντί να κάνουν όνειρα σχεδίαζαν το πώς θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν τους χωρούσε. Τι είναι αυτό που κουβαλάει ο κόσμος μας? Πώς είναι οι απελπισμένοι γύρω μας? Τι να πει η θεωρία του wellness όλα αυτά? Τι να πει?

Το ζήτημα είναι αν θα καταφέρουμε ως κοινωνία και αν θα καταφέρει η πολιτεία και οι οικογένειες, η καθεμία ξεχωριστά, αλλά και ο καθένας από εμάς στο στενό ή ευρύτερο περιβάλλον του, να αλλάξουμε κάτι για να μην φτάνουν στο μπαλκόνι τα νέα παιδιά. Να μην ζητούν να δραπετεύσουν από αυτό που ζουν. Και τελικά τι είναι αυτός ο κόσμος που δεν τους χωράει.

Διάβασα κάπου από μία συνάδελφο στο News 247, την Νίκη Μπακούλη, την εξαιρετική αντιδιαστολή με τα πρώτα trends στα social media αυτών των ημερών, που είναι η Eurovision, ο Ακύλα, οι Πανελλήνιες και βέβαια και η Λιούπολη από χθες. Με τη φράση του Οδυσσέα Ελίτη που στο μικρό ναυτίλο είχε γράψει ότι αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα θα δεις να σου απομένουν τελικά μια ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει ότι μάλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Στην Ελλάδα λοιπόν που τα trends στα social media είναι αυτά που αναφέραμε και είναι το φέρτο και είναι... ολόχρυσο τοπίο στο οποίο ο περισσότερος κόσμος και οι νέοι μας οι ίδιοι δεν μπορούν ούτε να το αντικρίσουν, γιατί ζουν μια άλλη πραγματικότητα. Εκεί είναι που η απόγνωση μπορεί να ξεχυλίζει και πέρα από τις γενιές των πιο νέων και στους πιο μεγάλους, και αυτούς όμως κυρίως που νιώθουν ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Πολλοί μίλησαν για τον κανιβαλισμό των αρμοδίων, τον κανιβαλισμό αυτού του πολιτισμού που δημιουργούμε και κυρίως των παραγόντων που αφήνουμε να κανιβαλίσουν την αγάπη. Ήταν ένα από τα πιο συνταρακτικά μηνύματα αυτό που ζήσαμε χθες για το που πάει η κοινωνία μας. Κοιτώντας όμως λίγο τα διεθνή στοιχεία, διαπιστώνει κανείς ότι στην Ευρώπη και ευτυχώς όχι ακόμη στην Ελλάδα, όπως και στην Αυστραλία και στον Καναδά και στην Αμερική, ειδικά στην Ευρώπη οι αυτοκτονίες στους νέους είναι η πρώτη αιτία θανάτου πριν ακόμη και από τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό λέει κάτι για τον τρόπο που εξελίσσεται η κουλτούρα του πλανήτη ολόκληρου και το δίχως αύριο παρόν, που σίγουρα δεν είναι όσο φωτεινό θα ελπίζαμε.

Οι αυτοκτονίες στη χώρα μας δεν είναι λίγες και φυσικά ευτυχώς οι νέοι ακόμα στην Ελλάδα, όπως είπαμε, είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως, επειδή μέχρι και πρότινος κάθε αυτοκτονία ήταν και ένα ταμπού και εξακολουθεί να είναι, αναζητήσαμε πηγές και πληροφόρηση στο παρατηρητήριο αυτοκτονιών, το οποίο είναι η Κλίμακα και καταγράφει στοιχεία με ό,τι δεδομένα υπάρχουν φυσικά, και κάναμε μια συζήτηση με τους επιστήμονες. Εκεί βλέπει κανείς, με όσους νευρολόγους, ψυχιάτρους, ακόμα και γενετιστές ασχολούνται με το φαινόμενο της εποχής που είναι οι αυτοκτονίες, από τους νέους μέχρι και τους μεγαλύτερους. Εκεί βλέπει κανείς ότι τα παιδιά δεν έχουν κανένα άλλο ιατρικό από το να αποφύγουν τις αυτοκτονικές σκέψεις από την αγάπη που μπορούν να ζήσουν μέσα στο σπίτι, τη γαλήνη της αγάπης που μπορούν να ζήσουν μέσα στο σπίτι, έτσι το λένε οι ειδικοί. Αυτό τελικά είναι το δομικό υλικό για μια ψυχή που μπορεί να γίνει όσο ανθεκτική απαιτεί η εποχή μας.

0: Έχουμε στο τηλέφωνο την εκπαιδευτικό Βασιλική Μινά, η οποία έχει γράψει ένα διήγημα που έχει γνωρίσει μεγάλη αγάπη από το κοινό, αλλά ούτως ή άλλως πραγματεύεται την αγάπη. Ο τίτλος του είναι «Η αγάπη έχει πρόσωπο και δύναμη» και πραγματικά το μήνυμά της είναι πολύ παρεμφερές, μιλώντας για τη συμπερίληψη, είναι πολύ παρεμφερές με αυτό που περιμένουν να ακούσουν τόσοι γονείς αυτές τις μέρες που όλοι τους ανεξαιρέτως έχουν συνταραχθεί με το γεγονός αυτοκτονίας των δύο παιδιών. Κυρία Μινά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αλίμονο, είναι χαρά μας και συγχαρητήρια και εσείς για τη μεγάλη επιτυχία που κάνατε και τόσο εμπνευσμένο διήγημα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήθελα λίγο, θα ξαναβγούμε στο ραδιόφωνο για να μιλήσουμε αναλυτικά για το βιβλίο σας, αλλά ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το θέμα των αυτοκτονιών και να μας πείτε την τοποθέτησή σας σε σχέση με την πραγματικότητα που ζείτε, γνωρίζοντας και γονείς και παιδιά και όλες τις αγωνίες της νεανικής ηλικίας, που σίγουρα είναι πολύ περισσότερες από ό,τι φανταζόμαστε εμείς στον κόσμο μας, στον κόσμο των μεγάλων.
1: Φυσικά, εγώ ως ειδική παιδαγωγός πιστεύω βαθιά πως πίσω από κάθε σιωπή μπορεί να κρύβεται ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει. Οι αυτοκτονίες είναι ένα δυσάρεστο γεγονός και τις τελευταίες ημέρες μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε και να ακούμε χωρίς κριτική, αλλά και να δίνουμε χώρο στην ψυχική υγεία. Μερικές φορές ακόμη και μία αλλαγή περιβάλλοντος, λίγη στήριξη, ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται πραγματικά, μπορούν να γίνουν η αρχή για να ξαναβρει κάποιος το φως του. Είναι απαραίτητο οι γονείς, αλλά και εμείς οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο, να δίνουμε χώρο στα παιδιά, να συζητούν μαζί μας, να μοιράζονται τους προβληματισμούς τους και ό,τι τους απασχολεί, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ψυχική τους υγεία. Γιατί πάνω από την ψυχική υγεία δεν είναι καμία αξιολόγηση, κανένας βαθμός.
0: Κυρία Μινά, ήθελα να σας ρωτήσω. Έχω την αίσθηση ότι οι γονείς σήμερα είναι πολύ πιο μοντέρνοι, είναι πιο προχωρημένοι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Είναι πολύ πιο κοντά, μπορεί να μην κατανοούν απολύτως τις αλλαγές που βιώνουν οι όλο και μικρότερες γενιές και τα παιδιά τους. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο κοντά και έχουν μια διαφορετική αμεσότητα από ότι οι γονείς πολλών και ηλικιών σαν τις δικές μας, αλλά και γενιών που ήταν ενδιάμεσες. Αυτό δεν βοηθάει στο να σπάσει ο φραγμός του φόβου για τα παιδιά. Δηλαδή, ενδεχομένως ένας γονιός να είναι πολύ απασχολημένος με το γεγονός ότι μοχθεί για την επιβίωση. Αυτό είναι και πάρα πολύ συχνό νομίζω στην κοινωνία, λόγω και των οικονομικών κρίσεων που ζούμε στην Ελλάδα, των αλλεπάλληλων. Από την άλλη όμως, το παιδί ακόμη ντρέπεται να μιλήσει στο γονιό και στο δάσκαλο, γιατί και οι δάσκαλοι είναι κοντά στα παιδιά.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι οι οποίοι είναι κοντά στα παιδιά, υπάρχουν άλλοι δάσκαλοι οι οποίοι δεν είναι και τόσο κοντά, εξαρτάται τώρα τις περιπτώσεις, το ίδιο ισχύει και με το οικογενειακό πλαίσιο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να ακούσουν τα παιδιά τους και πάντοτε τα παιδιά νιώθουν, έχουν το ένστικτο και νιώθουν αν οι γονείς τους είναι διαθέσιμοι να τους δώσουν χώρο τους ώστε να τους ανοιχτούν και να τους επικοινωνήσουν τι τους προβληματίζει. Η ρυθμή ζωής της εποχής μας, η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά γρήγορη και συχνά είναι ένας παράγοντας για να δυσκολευτεί η ουσιαστική επικοινωνία και σύνδεση μεταξύ των παιδιών και των γονέων. Οπότε θεωρώ ότι αυτός είναι ένας βασικός, ανασταλτικός παράγοντας για να ανοιχτούν τα παιδιά και να νιώσουν έτσι την άνεση για να μιλήσουν περισσότερο στους γονείς για θέματα τα οποία τους απασχολούν και στους δασκάλους τους.
0: Οπότε πού βλέπετε ότι ξεκινά η απομόνωση και ο κίνδυνος εν τέλει? Το παιδί να χάσει εντελώς τον ορίζοντά του.
1: Όταν θεωρώ δεν νιώθει ασφάλεια και από την απέναντι πλευρά και ότι η απέναντι πλευρά είναι διαθέσιμη να το ακούσει. Σίγουρα οι γονείς πλέον έχουν μπει σε μια άλλη διαδικασία, το ίντερνετ, η τεχνολογία τους βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε να συλλέξουν πληροφορίες για διαφόρων ειδών θέματα σε αντίθεση με παλαιότερα, αλλά και πάλι ο περιορισμένος χρόνος, το ότι οι γονείς συνέχεια μπορεί να βρίσκονται λόγω διαφορετικών δραστηριοτήτων, λόγω της δουλειάς τους, του περιορισμένου χρόνου τους, δεν θεωρώ ότι δίνεται ο κατάλληλος χώρος ίσως σε ορισμένα παιδιά, ούτως ώστε να ανοιχτούν και να επικοινωνήσουν στο τι τους απασχολεί.
0: Μας λέτε δηλαδή ότι εν τέλει το παιδί, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια που οι γονείς ήταν πάντα διαθέσιμοι και το παιδί ήταν αυτό που συνήθως έφευγε και ήθελε να φύγει, να αποκολληθεί από το σπίτι, να είναι με τις παρέες του, να βγει έξω, να παίξει, να κάνει τα ενδιαφέροντά του. Τώρα αυτό που αναζητά το παιδί και ενδεχομένως δεν βρίσκει είναι ο διαθέσιμος χρόνος των γονιών. Γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ σκληρή. Παρά το γεγονός ότι προσφέρεται άφθονη η πληροφορία και η δυνατότητα ένας γονιός να προσανατολιστεί για το τι είναι αυτό από το οποίο μπορεί το παιδί να κινδυνεύει ή τι είναι αυτό που το μελαγχολεί. Ας το πάρουμε έτσι σε πιο απλά και όχι τόσο τραγικά όσο το τραγικό γεγονός που ζήσαμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Συνεπώς, καλά, ένας γονιός δεν έχει χρόνο. Το παιδί δεν θα ζητήσει από τους γονείς του να το ακούσουν. Συνήθως δηλαδή όταν βλέπει τους γονείς πολύ απασχολημένους, ένα παιδί που είναι 16, 15, 17 χρονών δεν θα ζητήσει να τους βλέπει και να τους μιλά λίγο περισσότερο. Θα προσανατολιστεί στο δικό του χώρο, στους φίλους του ή θα αποφασίσει ότι είναι μόνο του από τόσο μικρή ηλικία.
1: Μπορεί, σίγουρα υπάρχουν ορισμένα παιδιά τα οποία μπορεί να φοβούνται να μιλήσουν γιατί νιώθουν στους φίλους τους πάντα η ανασφάλεια. Μπορεί, είναι διαφόρων ειδών θεωρώ οι κατευθύνσεις. Ίσως το έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού, το πόσο ας πούμε εύκολο του είναι να μιλήσει. Γι' αυτό και οι γονείς είναι απαραίτητο να προσεγγίζουν και εκείνοι τα παιδιά τους για να τα ξεκλειδώσουν, το ίδιο και το σχολείο, γιατί η ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού και το πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του ή ορισμένες καταστάσεις διαφέρει από άτομο σε άτομο. Οπότε σίγουρα πρέπει να δημιουργηθεί στο οικογενειακό πλαίσιο να δημιουργηθεί μια ομάδα, ουσιαστικά η οικογένεια μαζί με το παιδί να αποτελούν μια ομάδα που ο ένας θα τραβά τον άλλον, αν το παιδί δυσκολεύεται θα είναι αυτοί οι γονείς οι οποίοι θα το τραβήξουν προς εκείνους για να ανοιχτεί το παιδί και να μιλήσει για ό,τι το απασχολεί.

0: άλλων αγάπης και συνέστησης που τα αγκαλιάζει και φυσικά κατανόησης. Και αυτό φυσικά σχετίζεται και με τη διαφορετικότητα. Δεν ξέρω κατά πόσον η απόγνωση της διαφορετικότητας μπορεί να οδηγήσει και σε αυτοκτονικές σκέψεις ακόμα στην εποχή μας, γιατί είναι κάτι που η εποχή μας το έχει αποδεχθεί.
1: Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός το συγκεκριμένο και είναι και ένα, θεωρώ, το πιο ακραίο στάδιο που μπορεί κάποιος να οδηγηθεί. Γι' αυτό και χρειάζεται συνεχή προσπάθεια και από το σχολείο και από την κοινωνία και από την οικογένεια για να αποφευχθούν τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Ωραία. Βλέπω ότι έχετε και ερωτήσεις προς συζήτηση. Στο βιβλίο σας έχετε κάνετε μια παρέμβαση που είναι πολύ ταξιδιάρικη με την έννοια της ιστορίας του διηγήματός σας, αλλά από την άλλη είναι και βαθιά επιστημονική. Και αυτή είναι η ιδιαίτερη αξία της συμβολής σας και φαντάζομαι εκφράζει και τη γενικότερη εμπειρία σας για την καθημερινή σας ενασχόληση με τα παιδιά.
1: Ναι, φυσικά. Ο λόγος, η αλήθεια είναι που επέλεξα στο τέλος του βιβλίου να παραθέσω τις συγκεκριμένες ερωτήσεις είναι γιατί θεωρώ ότι αποτελούν τροφή για σκέψη και συζήτηση μεταξύ των αναγνωστών του συγκεκριμένου βιβλίου. Είτε, ας πούμε, ένας εκπαιδευτικός επιλέξει να το μοιραστεί με τους μαθητές του ή ένας γονέας με το παιδί του, με τα παιδιά του. Θεωρώ ότι είναι ερωτήσεις οι οποίες μας βάζουν σε μια διαδικασία να σκεφτούμε λίγο παραπέρα και για το συγκεκριμένο θέμα, τα συγκεκριμένα θέματα για την ακρίβεια που εγώ πραγματεύομαι στο διήγημά μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε γιατί μας πιέζει και ο χρόνος για διαφημίσεις. Όμως εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα ξαναμιλήσουμε για το βιβλίο σας και για όλα αυτά τα θέματα τα οποία πραγματεύετε. Η αγάπη έχει πρόσωπο και δύναμη από τη Βασιλική Μινά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο συστήνουμε ανεπιφύλακτα και πολύ πολύ επίκαιρο για την εποχή και για τις αγωνίες των παιδιών που ελπίζουμε να μην τη ζήσουμε τόσο δραματικά όσο τη ζήσαμε ως κοινωνία με το χθεσινό περιστατικό. Και φυσικά ευχόμαστε όλοι καλή ανάρρωση στο ένα από τα κορίτσια που έκανε το απονεννοημένο, την απονεννοημένη βουτιά στο θάνατο μαζί με τη φίλη της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μινά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Κανάλι N.
2: 90,4. Πειραιάς.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στις θεραπείες των κραυγών.
1: Il est minuit. Paris dort.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Encore.
0: Καθόλου τυχαίο θα έλεγα, γιατί είναι μία από τις τάσεις της εποχής και φυσικά προσπαθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αποτρέψει όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες από το να λαμβάνουν για τη ζωή τους ακόμη και αυτοκαταστροφικές αποφάσεις. Η μία λοιπόν τάση της εποχής μας, αυτή που έχει να κάνει με την ευεξία, όσο και αν μας φαίνεται ακραία, είναι η θεραπεία των κραυγών, όπως λέγαμε την προηγούμενη Πέμπτη. Σήμερα διαβάζουμε για τα υπέροχα δωμάτια της οργής που έχουν φτιαχτεί στο Λος Άντζελες και αποσκοπούν και αυτά στην ευεξία μας.

Είναι προσπάθειες και συνεδρίες ανακούφισης από το άγχος, έτσι αποκαλούνται σε γενικό τίτλο όλα αυτά, όμως περιλαμβάνουν ακόμη και το σπάσιμο πιάτων, το γνωστό σπάσιμο πιάτων που εμείς το ζούσαμε παραδοσιακά και το βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες να γίνεται, γιατί τελευταία δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το βρει σε κανένα ακόμη και ξεχασμένο μπουζουξίδικο από την παλιά εποχή. Παρόλα αυτά,

Αυτό το Rage Ground, όπως ονομάζεται στο Λος Άντζελες, το πρώτο Ινστιτούτο Ευεξίας για την εκδήλωση του, χυμού και την, του θυμού και την εκτόνωση του θυμού, έγινε ιδιαίτερα ελκυστικό στις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες ήταν αυτές που μέχρι τώρα θεωρούνταν ότι θα έπρεπε να συγκρατούν περισσότερο το θυμό τους από ότι οι άνδρες, τουλάχιστον κατά το κομιλφό, όπως ορίζουν οι επιταγές της αυτοσυγκράτησης της γυναικείας προσωπικότητας, που θα έπρεπε να είναι πιο γαλήνια από την μπρουτάλ έκφραση των ανδρών. Δεν ισχύει το ίδιο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Έχουμε δει πολλά ξεκατνιάσματα σε αυτή τη ζωή. One man offers silver, the other offers a cage. But I only want the fire. Αλλά στο LA το 60-70% των καλεσμένων και των μελών του κλαμπ, του Rage Ground, είναι γυναίκες.

Και για μια απογοήτευση από την καθημερινότητα απλή, μπορεί να πάει κανείς εκεί μετά από ένα χωρισμό, ένα διαζύγιο, μετά από ένα καυγά με τον εργοδότη του ή με το διευθυντή του. Υπογράφει την αποποίηση ευθύνης, ενδεχομένως για να μην αυτό τραυματιστεί μέσα στην μεγάλη αντάρα της εκτόνωσης. Και φοράει κανείς φόρμες από προστατευτικό καμβά, γάντια επίσης προστατευτικά, σκληρά, και κράνος τέλειο, και μπαίνει στο θάλαμο οργής. Υπάρχει βιτρίνα με σαμπάνιες που θυμίζει, ξέρω εγώ, μια δεξίωση κοκτέιλ, μια πολυτελή δεξίωση που μπορεί να την τζακίσει κάποιος παίρνοντας ένα λωστό. Όλα αυτά στο όνομα του wellness.

συνεδρίες διαρκούν 30 λεπτά και ο ρυθμός της καταστροφής, λέει, για αυτές που ξεκινούν, γίνεται σχεδόν υπνοτικός. Διαλέγουν αν θέλουν να καταστρέψουν βιτρίνες, γυαλιά, να τα κάνουν γυαλιά καρφιάν ολίγης ή να σπάσουν πιάτα. Τα πληρώνουν ένα προς ένα τα πιάτα.

Το ωραίο είναι ότι μοιάζει λίγο με ξόρκι όλο αυτό με τα πιάτα στο μαγευτικό Λος Άντζελες, διότι οι συμμετέχοντες γράφουν πάνω στο πιάτο τις συνήθειες, τα χαρακτηριστικά, τους φόβους ή αυτά που τους εκνευρίζουν, που θέλουν να εξαλειφθούν από τη ζωή τους. Και μετά, αφού έχουν πληρώσει τα σερβίτσια, σπάνε ένα-ένα τα πιάτα.

και η φιλοσοφία σε αυτή την πόλη με την, όπου η αυτοέκφραση είναι, θα έλεγε κανείς, αφιλτράριστη. Η φιλοσοφία με τα δωμάτια της οργής, χάρη της εκτόνωσης και της συναισθηματικής γαλήνης που αυτά μπορούν εν τέλει να επιφέρουν, είναι το να αφήσουν πίσω τους ό,τι δεν θέλουν και κυρίως να αφήσουν αυτό το οποίο το συναίσθημα τους κάνει να βράζει, να βράζουν, για να μπορέσουν να κάνουν refresh στο νέο τους εαυτό και κυρίως να αποκτήσουν την καθαρότητα σκέψης που όλοι επιθυμούμε να έχουμε, αλλά η σύγχυση των ημερών και της καθημερινότητας πολύ συχνά δεν μας επιτρέπει.

Πολύ συχνά ακούμε ανθρώπους που ζουν κάτω από την πολύ έντονη εμπειρία του στρες, είτε λόγω δουλειάς, είτε λόγω προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους, οικονομικών διεξόδων, είτε λόγω συναισθηματικών απογοητεύσεων. Τους ακούμε να λένε ότι χάνουν το μυαλό τους.

αλλά δεν είναι το μόνο που μπορεί να σας πάρει τον εγκέφαλο. Σας διαβεβαιώ ότι τα chatbots της τεχνικής νοημοσύνης, τα οποία διαρκώς χρησιμοποιούμε πια, όλο και περισσότερο, αυτά ναι, μας κάνουν πιο ηλίθιους. Έγιναν έρευνες, παρακαλώ, και με τη συμμετοχή του γνωστού MIT, του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης. Που παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά δεδομένα για την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών σε ειδικά τμήματά του. Ζούμε μια γνωστική μετατόπιση προς την τεχνητή νοημοσύνη. Για την οποία οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μπορεί να έχει επίδραση στις νοητικές μας ικανότητες. Σε τι βαθμό? Προς το παρόν έχουμε φτάσει στο 55%, αυτό τουλάχιστον κατέγραψε το MIT. Όπως το είπαμε, το χάνουμε το μυαλό μας.

Άλλωστε, είναι κάτι το οποίο άρχισε να καταγράφεται από την έλευση του διαδικτύου. Δηλαδή, κάποτε για να κάνει κανείς μια εργασία ή μια έρευνα, έπρεπε να μελετήσει εις βάθος πολλές μελέτες, πολλές δημοσιευμένες έρευνες και αυτές εντυπωμένες σε χαρτί. Αυτό έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, ότι η ανάγνωση σε χαρτί, όπως και η γραφή με μολύβι και χαρτί, ευνοούν πολύ περισσότερο τον εγκέφαλο από ότι το ηλεκτρονικό πεδίο.

αλλά όσο άρχισε να αυξάνεται η χρήση των μηχανών αναζήτησης, διαπιστώθηκε ότι ναι, μεν είχαμε πολύ περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες, αλλά ήταν πολύ λιγότερο πιθανό οι άνθρωποι να θυμόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες για όλους αυτούς τους τόνους της πληροφορίας που διαβάζουμε καθημερινά. Είναι το επωνομαζόμενο φαινόμενο Google. Τώρα όμως το προβληματισμό των επιστημόνων δεν έχει να κάνει μόνο με τη μνήμη μας, γιατί θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αφού όλα είναι γραμμένα και αφού όλα μπορούμε να τα ανακαλέσουμε και να τα ξαναβρούμε, διαβάζουμε περισσότερη πληροφορία, οπότε ας ξεχνάμε και κάποια πληροφορία και μπορούμε και να επιβιώνουμε και εξακολουθούμε και να επιβιώνουμε. Τώρα είναι η ικανότητα να λύνει προβλήματα ο εγκέφαλος του ανθρώπου και η στρατηγική των αποφάσεων να παραμένει το ίδιο διαυγής όσο ήταν. Αυτό είναι κάτι που το υπογραμμίζουν πια οι επιστήμονες. Κρούοντας τον κόδωνα για την όλο και πιο διαδεδομένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Κριτική σκέψη. Αυτή είναι το πολύτιμο.

Έχει μετρηθεί στο MIT Media Lab που έγιναν ειδικά πειράματα με φοιτητές. Έχει μετρηθεί ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης όταν τους χρειάστηκε να ολοκληρώσουν μια εργασία μειώθηκε κατά 55% όπως είπαμε και πριν. Και λένε χαρακτηριστικά οι ερευνητές ότι ο εγκέφαλος δεν δείχνει ότι αποκοιμήθηκε, αλλά ότι υπήρξε πολύ λιγότερη ενεργοποίηση στις περιοχές που αντιστοιχούν στην δημιουργικότητα και στην επεξεργασία πληροφοριών. Δηλαδή, την πληροφορία που διαβάζουμε δεν χρειάζεται πια να την επεξεργαζόμαστε εμείς, την επεξεργάζεται η μηχανή. Αυτό μας αφαιρεί όλο και περισσότερο την κριτική μας σκέψη και τη δυνατότητα να συνδυάζουμε πολλά στοιχεία, όπως το βιώσαμε πολύ όταν αρχίσαμε να πρώτο χρησιμοποιούμε τη διωγγωμένη δυνατότητα πληροφορίας που μας έδινε το διαδίκτυο.

Forget the city. Forget the noise. Here.

Υπάρχει μία, θα τη χαρακτήριζα ελίτ ακαδημαϊκή αυτή τη στιγμή στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, που μιλάει ήδη για το φαινόμενο της γνωστικής παρακμής. Δηλαδή είναι οι γενιές των καθηγητών που πρόλαβαν όλα τα στάδια από την περίοδο των σπουδών τους μέχρι την εξέλιξή τους στην ακαδημαϊκή, πρόλαβαν να μελετούν σε χαρτί, πρόλαβαν να συντάσσουν εργασίες μόνοι τους και με πολύ κόπο, συγκεντρώνοντας και γράφοντας μία προς μία τις πληροφορίες, πρόλαβαν να αναζητούν από τον πλούτο των διαδικτύων και να έχουν διαθέσιμο μεγάλο όγκο πληροφοριών, κάτι που απελευθέρωσε σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα της πανεπιστημιακής έρευνας, και αυτή την ώρα ζουν την περίοδο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Οι νευροεπιστήμονες υπολογιστών, λοιπόν, η Vivienne Mink, που είναι γνωστή στη Βοστόνη γιατί έχει γράψει και το βιβλίο το Robot Proof, η απόδειξη του ρομπότ. Forget the noise. Έχει κρούσει τον κόδωνα προς πολύ μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας και ζητά μάλιστα να υπάρξει προβληματισμός και να μπουν όρια και περιορισμός, διότι κατάφερε και διεξήγαγε έρευνες που δημοσίευσε στο βιβλίο της. Μέτρησε τη δραστηριότητα των κυμάτων γάμα στον εγκέφαλο των ατόμων που μελέτησε σε εργαστήριο κατά τη διάρκεια εργασιών που διεξήγαγαν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. A secret smile, a linen suit, a diamond on the table. Και επικεντρώνοντας την έρευνά της στο δείκτη της γνωστικής προσπάθειας, εκεί διαπίστωσε ότι η ενεργοποίηση πια, ακόμα και από τελειόφοιτους φοιτητές πολύ μεγάλων και δύσκολων για το πτυχιακό στάδιο πανεπιστημίων, διαπίστωσε λοιπόν ότι η γνωστική προσπάθεια, ο δείκτης της γνωστικής προσπάθειας ενεργοποιείται πλέον στο ελάχιστο.

η ασθενής δραστηριότητα των κυμάτων γάμα. Ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε ένα βήχα που δεν σταματάει σήμερα. Η ασθενής δραστηριότητα των κυμάτων γάμα λοιπόν συνδέεται με την γνωστική παρακμή έτσι κι αλλιώς όσο τα χρόνια περνούν. Ας πούμε η Vivian Mink δούλεψε με ομάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Berkeley που εργαζόταν βάση τεχνητής νοημοσύνης, βάση AI και όταν τους ζήτησε να προβλέψουν στον πραγματικό κόσμο αποτελέσματα τα οποία για, ακόμα και για μαθητές θα ήταν σχετικά εύκολο να απαντηθούν, για παράδειγμα την τιμή του πετρελαίου, διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία απλώς ρώτησε το AI και αντέγραψε την απάντηση.

0: Πώς να μη ζούμε σε έναν κόσμο που διαρκώς απομονώνεται, διαρκώς ζει μια μοναχικότητα που φαίνεται σχεδόν αδύνατον να την ξεπεράσει κανείς, σε έναν κόσμο που οι μηχανές μας μιλούν πολύ περισσότερο από ότι οι άνθρωποι, όπου η διαπραγμάτευση και η ενασχόλησή μας κατά τη διάρκεια της ημέρας με τον ηλεκτρονικό κόσμο είναι πολύ πιο εκτεταμένη από ότι με τους αγαπημένους μας ανθρώπους γύρω μας.
1: Je suis seule.
0: Με τους συναδέλφους μας, με τους δικούς μας ανθρώπους στο σπίτι. Ένας κόσμος που ακόμη κι αν δεν το παραδεχόμαστε, αλλά σιγά σιγά κατακλείζεται από τα ρομπότ.

Είναι τόσο σαρωτική η ίδια η εξέλιξη του AI. Λαμβάνει χώρο πια φυσικά στο χώρο της ιατρικής. Πολύ σημαντικό ρόλο έχει αναλάβει και σε επίπεδο παρεμβάσεων και πολύ περισσότερο σε επίπεδο διαγνώσεων. Όμως αυτό το οποίο μας τρομάζει είναι το γεγονός ότι φτάνει το AI να διαβάζει τη σκέψη.

0: Και αρκεί να σας πούμε ότι τον Αύγουστο του 2025 οι ερευνητές στην Ιαπωνία αποκάλυψαν μια τεχνική υπογραφής μυαλού, έτσι ονομάστηκε, που είναι ικανή να δημιουργήσει ακριβείς περιγραφές με λεπτομέρεια για το τι βλέπει ή φαντάζεται ένα άτομο στο μυαλό του. Creepy.
1: Ils disent que je suis en orage. But every storm.

Και φυσικά σε αυτή τη φάση αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται για ανθρώπους που δεν μπορούν να μιλήσουν, που δεν μπορούν να γράψουν, για άτομα με παραπληγία, με ειδικές νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Αυτό όμως είναι το στάδιο από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα και εφαρμόζονται οι τεχνικές. Πολύ φοβόμαστε όλοι ότι σε λίγο θα υπάρχει... μαζί με το Predator και ο ρουφιάνος των σκέψεών μας. Αυτό σε προσβάσιμες συσκευές που μπορεί να αρχίσουν να μας κατακλείζουν στο πολύ άμεσο μέλλον.

Διαβάζω εδώ ότι η φυσική ανθρώπινη ομιλία είναι περίπου 150 λέξεις ανά λεπτό. Και το 2024 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίδειξη σε μετάφραση προσπάθειας ομιλίας ενός 45χρονου άντρα που δεν μπορούσε, δεν είχε χάσει την ικανότητα της άρθρωσης, με επιτυχία, 32 λέξεις ανά λεπτό, με ακρίβεια παρακαλώ 97,5%. Δηλαδή η ακρίβεια είναι εδώ για το πώς διαβάζεται η σκέψη. A golden ring is just a circle. They want a saint. They want a ghost. Πριν σας τρομάξουμε εντελώς, λέμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή Wellness, που δεν ήταν και τόσο ευχάριστη σε θεματολογία σήμερα. Υποσχόμαστε την επόμενη φορά τα θέματα να είναι πολύ πιο αλέγκρα. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο απόγευμα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και στη μη απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν συμφώνησαν οι πρόεδροι της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απονομή του βραβείου Κάρλο Μάγνο στο Μάριο Ντράγκη. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων, είπε από το Αγαθονήσιο Νίκος Δένδιας, περιμένει τις εξηγήσεις του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Επίθεση από 80 Ρωμά δέχτηκαν αστυνομικοί στα Άνω Λιώσια, τραυματίστηκε άνδρας της Δίας από δάγκωμα και πέτρες. Φυλάκιση 16 μηνών στους γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Δικογραφία σε βάρος 54χρονης, η οποία μαχαίρωσε το σύντροφό της στην Κέρκυρα. Προφυλακιστέος ο 58χρονος που πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα. 46 κιλά κοκαίνης αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Προφυλακίστηκε ο πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι που κατηγορείται για ξέπλυμα περίπου 10,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας της Βρετανίας Wes Streeting δηλώνοντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία Στάρμερ. Αρές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη δυτική και νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και στη μη απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν συμφώνησαν οι πρόεδροι της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το Μάριο Ντράγκη για τη στήριξή του στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης ευχαρίστησε ο Πρωθυπουργός κατά την απονομή του βραβείου Κάρλο Μάγνο στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τις εξηγήσεις του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα είπε ότι αναμένει ο Νίκος Ζένδιας. Πόλεμος δηλώσεων Πασόκ Άδων Γεωργιάδη για το πόθεν έσχες και τη μίσθωση ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη από το κτηματολόγιο το 2009. Τέσσερις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και μία παράβαση από τουρκικό ντρόουν σήμερα στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Επίθεση από 80 Ρωμά δέχτηκαν αστυνομικοί στα Άνω Λιώσια, τραυματίστηκε άνδρας της ομάδας Δίας από δάγκωμα και πέτρες, τρεις προσαγωγές. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ θα πιστωθούν σε 226 κτηνοτρόφους για την ευλογιά των εγωπροβάτων. 46 κιλά κοκαίνη αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Προφυλακίστηκε ο πρώην προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι που κατηγορείται για ξέπλυμα περίπου 10,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, οι άνεμοι δυτικοί και νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία.

0: θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: ...90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε.
6: Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
7: Pescamos nuestra comida. Desnudos, salvajes. Pero con algún lujo.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
3: ταιριάξουμε. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τέσσερις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και μία παράβαση από τουρκικό ντρόουν σήμερα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συνεχής παραβιάσεις των ελληνικών υδάτων από τουρκικά αλλιευτικά. Για την κλιμάκωση αναθεωρητικών βλέψεων με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων μίλησε από το Αγαθονήσιο Νίκος Δένδιας. Πόλεμος ανακοινώσεων Πασόκ Άδων Γεωργιάδη για το πόθεν έσχες και τη μίσθωση ακίνητου του Νίκου Ανδρουλάκη από το κτηματολόγιο το 2009. Έντονη αντιπαράθεση του Υπουργού Υγείας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα 5 αιτήματα άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Προκλητικό να μιλάνε για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας κάποιοι που πήγαν σε άλλα κόμματα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης, για την επιστολή των 10 πρώην στελεχών της παράταξης με βολές κατά Μητσοτάκη. Αποζημίωσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ θα πιστωθούν σε 226 κτηνοτρόφους για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Ο Κινέζος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν, είπε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για τη μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παρέες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη δυτική και νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
7: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

με καινούριο τραγούδι. Παίξαμε το καινούριο τραγούδι των Duran Duran πριν από μερικές εβδομάδες. Ξανά στο πλάι τους ο μυθικός, επίσης μυθικός, Nile Rodgers, στο Free to Love. Λοιπόν, σε συνέντευξη των Duran Duran στου Sunday Times, είναι ξεκάθαρη όσον αφορά το Glastonbury Festival. Οι πάντες θέλουν να είναι εκεί. Ο Σάιμον Λεμπόν αναφέρει: «Θέλουμε να παίξουμε, αλλά όχι το μεσημέρι. Θέλουμε το σωστό σλότ. Δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε, σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν οι Duran Duran για το Glastonbury, κάτω από κανένα line-up. Γιατί είμαστε headline act».

Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Αντωνόπουλος 90,4 μέχρι τις 9. Και το 2023 οι Duran Duran είχαν σχολιάσει την τότε πρόταση του Glastonbury για την εμφάνισή τους εκεί. Μένουν αμετακίνητοι, έτσι χτίζονται οι διαδρομές. Όταν σέβεσαι αυτό που κάνεις, όταν σέβεσαι αυτό που είσαι. Δηλώνει ο Nick Rhodes στον Duran Duran, πιστεύω πως έχουν το τηλέφωνό μας. Δεν το έχουμε αλλάξει.

Ρίο από τα πρώτα χρόνια των Duran Duran. Να πούμε με την ευκαιρία ότι θα είναι headliners στο ABC Hyde Park του Λονδίνου, στο φεστιβάλ εκεί στις 5 Ιουλίου. Δεν είναι ιεροσιλία, το αντίθετο, να σχολιάσει κάποιος ότι οι Duran Duran είναι οι Stones της pop. Προσέξτε, είναι γενιές μετά. Τους χωρίζουν 20 τόσα χρόνια από την εκκίνηση των Stones. Οι αναφορές όμως είναι κοινές. Ο τρόπος που διαχειρίζονται την κληρονομιά τους, το μύθο τους, υπήρξε ένα τεράστιο όνομα της pop στη δεκαετία του 80. Η συνέπεια που έχουν δισκογραφικά. Όλα αυτά συνθέτουν τρομερά χαρακτηριστικά και κάποιος πραγματικά πρέπει να βγάλει το καπέλο στους Duran Duran.

Ένα ύμνο στο Λίβερπουλ, την γειτονιά των Beatles στο καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney. Με τη συμμετοχή στο πλάι του, ένα άλλο καθαριδό Ringo Starr, Home to Us. Οι εικόνες, οι μνήμες, οι μυρωδιές από τα πρώτα βήματα των Beatles. Ο Ringo Starr έχει καινούριο άλμπουμ με εξαιρετικές συμμετοχές. Το έχουμε παίξει στην εκπομπή βέβαια. Εκεί, T-Bone Burnett στην παραγωγή, Sheryl Crow, Saint Vincent. Κάποια από τα ονόματα που είναι στο πλάι του Ringo Starr. Και βέβαια την ίδια στιγμή στην αγορά το νέο άλμπουμ του Paul McCartney. Ήδη το δεύτερο σίγγλ είναι αυτό από το άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Home to Us. Έβλεπα μια είδηση χθες για ένα μουσείο που αφορά την ιστορία των Beatles στα τελευταία τους χρόνια, όχι στην γενετήρα τους στο Liverpool, στο Λονδίνο. 7 όροφοι θα είναι έτοιμο σε σχεδόν 2 έτη από τώρα. Υπερπαραγωγή με τρομερές εικόνες, με τα στούντιο που ηχογράφησαν οι Beatles στο τέλος της διαδρομής τους, τα μοναδικά εκείνα αριστουργήματα.

το μοναδικό φαινόμενο στο σύμπαν ολόκληρο που λέγεται Stones, Foreign Tongues, το καινούριο τους άλμπουμ 10 Ιουλίου. Ήδη δύο τραγούδια στην δημοσιότητα ακούμε, έχουμε παίξει και τα δύο στην εκπομπή. Ακούμε το In The Stars, ένα τραγούδι που αποτυπώνει τον ήχο των Stones από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά. Εκεί που επεδίωξαν και φυσικά κατάφεραν να μπουν στην καινούργια εποχή χωρίς να χάσουν τίποτα από το βαθύ του στίγμα, από τον χαρακτήρα του σημαντική Rolling Stones. 25ο στούντιο άλμπουμ με τη συμμετοχή του Paul McCartney, του Robert Smith, των Cure και του Steve Winwood. Και έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχουν ηχογραφήσεις στις τελευταίες πλέον στιγμές που μοιράστηκαν με τον Charlie Watts, το μοναδικό drummer των Stones, στο στούντιο. Ηχογραφήσεις που θα υπάρχουν στο καινούριο τους άλμπουμ.

Είδαμε την Τρίτη μετά τις 8 στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής, εκεί που σήμερα θα δούμε το καταπληκτικό άλμπουμ των Wipers από τα μέσα της δεκαετίας του 80, το περίφημο Land of the Lost, τον ήχο της Patti Smith από την απίθανη δισκογραφία της τρομερής ποιήτριας. Γιατί αυτό είναι πρώτα απ' όλα η Patti Smith, sold out, η εμφάνισή της αύριο Παρασκευή στον Λυκαβητό. Καθώς πάμε για το ημίωρο, Gone Again εδώ, ηχογράφηση από την Patti Smith, πάμε σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια για τους πρώτους μήνες της χρονιάς, το 2026. Η επιστροφή της Beth Orton, καινούριο υλικό μετά το Weather Alive του 2022. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σχολιάζει η ίδια, η στίχη είναι ένα ταξίδι μέσα στο οποίο μπορούμε να χάνουμε από χάρτη σε χάρτη, να με τυλίγει και τελικά να με βγάζει στην όχθη. Κάπως έτσι γεννήθηκε το The Ground Above.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: you will find the way. You can play the dangerous game. Ooh, the dangerous game.
1: Ήμουν ανάμεσα στους τυχερούς που είχαν την ευλογία να απολαύσουν τη Σίρλεϊ Πάσεϊ πριν από αρκετά χρόνια στον Λυκαβητό. Η τρομερή αυτή ερμηνεύτρια ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μόνιμα στο Μονακό, το κορίτσι από την Ουαλία, η φωνή φαινόμενο. Η Σίρλεϊ Πάσεϊ, σκεφτείτε τώρα, τη ηχογράφηση αυτή ήταν δεύτερη πλευρά σε σίγγλ στο Big Spender το 1967, των Dangerous Games που μόλις ακούσαμε. Βέβαια η Πάσεϊ ταυτόχρονα έχει συνδέσει απόλυτα το μύθο της με το franchise των ταινιών Bond. Το καινούριο τραγούδι της Lana Del Rey.

Τα ηχητικά μονοπάτια μοιάζουν γνώριμα και προφανώς πετυχημένα, καθώς γι' αυτό ευθύνεται ο εξαιρετικός συνθέτης David Arnold στο πλάι της Lana Del Rey στη νέα της ηχογράφηση First Light. Το επίσημο theme song για το επερχόμενο video game 007 First Light. Και όντως το σχόλιο είναι εύστοχο που βλέπω εδώ, ότι η επιλογή μοιάζει σχεδόν αυτονόητη. Δεν είμαι την φωνή, το χρώμα και την ερμηνεία της Lana Del Rey, απόλυτα το ύφος και το κλίμα.

0: Hi, this is Chris from Editors, and you're listening to Rock Sound Channel 1.
1: Αρκετά χρόνια πίσω, στο 2012, είμαστε στην συνεργασία της Eva Peterson με τον Will Sergeant, τον Echo and the Bunnymen, στο Femme Fatale, από ένα σπουδαίο άλμπουμ. Τότε, ο ήχος του Liverpool στην συνάντησή αυτή. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αρκετά tributes στους Velvet Underground, πρόσφατα η συνεργασία του Matt Berninger, θα τον δούμε το καλοκαίρι στην Αθήνα, με την Roseanne Cass, πάνω στον ήχο και το μύθο των Velvet Underground. Editors, επιστροφή, καινούριο τραγούδι, Call It In.

Είμαστε 15-16 λεπτά πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάμε στο καταπληκτικό άλμπουμ των Wipers, το φοβερό και τρομερό Land of the Lost, πίσω στη δεκαετία του 80, στο δεύτερο θεματικό κομμάτι της εκπομπής. Θα πάμε σε λίγο στο καινούριο τραγούδι των Δανών, Ice Age, The Week. Το άλμπουμ θα είναι στην αγορά στις 29 Μαΐου, βλέπω εδώ. For Love of Grace and Hereafter, η πολύ καλή Ice Age, που είναι το σπουδαιότερο καινούριο, σχετικά πλέον καινούριο όνομα από την σημερινή rock σκηνή της Δανίας και γενικότερα της Ευρώπης. Σκέφτομαι την ίδια στιγμή ότι ο μακαρθισμός ζει και βασιλεύει. Απλά αλλάζει πρόσωπο, χρώματα, προσαρμόζεται στις εποχές, με καινούργιες δυναμικές. Βλέπω εδώ ένα σχόλιο του περιοδικού Time στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα όσα σχολιάζει τις ενστάσεις που έχει ο Elon Musk για τον Christopher Nolan και την Οδύσσια, τη συμπερίληψη, το κομμάτι της woke, της πολιτικής ορθότητας κτλ. Δεν θα σταθώ σε αυτή την ιστορία που αφορά την συσσαγωγικά, αν θέλετε, σύγκρουση δύο απόψεων, δύο κόσμων. Την ίδια στιγμή, τι αναφέρει το Time. Προσέξτε, στο ίδιο δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι από το 2020, για να έχει τη δυνατότητα μια ταινία να είναι υποψήφια στα Όσκαρ καλύτερης ταινίας, πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια.

Να μην γίνεις αυτό που πολεμάς, έστω και θελάσου. Καταπληκτικό. William Blake. Πόσα χρόνια πίσω είναι το σχόλιο αυτό. Ice Age, The Week, από το καινούριο άλμπουμ των Δανών. Μίλησα με το σχήμα των Modern Woman. Είναι τρομερή, τους ενδιαφέρει η μουσική. Θα δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα συνέντευξής τους το καλοκαίρι. Τους ενδιαφέρει να παίξουν τον ντεμπούτο τους άλμπουμ ζωντανά και να το ζήσουμε, μου είπαν, όπως είναι, να το μοιραστούμε με το κοινό. Είναι το ντεμπούτο που μου έχει κάνει εντύπωση ίσως όσο κανένα πρώτο άλμπουμ, πρώτο βήμα για ένα μουσικό ή ένα σχήμα, μιλώντας πάντα για τους Modern Woman. Θα δούμε το άλμπουμ ακόμη πιο αναλυτικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Johnny's Dream World.

14ο άλμπουμ, η επιστροφή του Μόρισι μετά τις περιπέτειες που είχε με δισκογραφικές, με όλα αυτά, βρήκε το βηματισμό του και μας παρουσιάζει ένα από τα καλύτερα προσωπικά του άλμπουμ τελικά. Το Makeup is a Lie. You're right, it's time, ηχογράφηση εδώ. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τραγούδια που αφορούν τις ηχογραφήσεις του Mike Scott, των Waterboys, αν θέλετε, πίσω στα χρόνια του Fisherman's Blues του 1988. Ο Mike Scott δήλωσε πρόσφατα ότι το άλμπουμ εκείνο, για να είναι στην ουσία ολοκληρωμένο, θα έπρεπε να ήταν τριπλό. Έτσι σήμερα, δεκαετίες μετά, οι ηχογραφήσεις που έμειναν έξω είχαν μια διαφορετική ματιά από το σύνολο, από το συνολικό τοπίο του άλμπουμ, βρίσκουν το δρόμο τους και είναι στην αγορά στο φως. Οι ηχογραφήσεις των Waterboys στα χρόνια του Fisherman's Blues τόσες δεκαετίες πίσω. Θα κλείσουμε μία από αυτές, Too Close to Heaven. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Σε εξέλιξη η επίσκεψη και ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι μονομεροί μέτρα έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, στείλε ο Γιώργος Γεράπη-Τρίτης, μίλησε για επιβεβαίωση του εξαιρετικού επίπεδου των διμερών σχέσεων στη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Μένεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή εισοδήματα του Νίκου Ανδρουλάκη από ενοικίαση ακινήτου στο δημόσιο. Αρνητικό στο χαντάι ο Έλληνας των Αττικών παραμένει σε καραντίνα για να προστατευτεί η τουριστική περίοδος. 167 κιλά κατέργαστης κάναβης κατασχέθηκαν στα Ιωάννα, συνελήφθη ένα άτομο. Ινδικό φορτηγό πλοίο βυθίστηκε μετά από επίθεση με ντρόουν στα ύδατα του Ομάν, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών επισκεπτόταν το Νέο Δελχή. Ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ κινείται νομικά κατά το New York Times για άρθρο περί σεξουαλικής κακοποίησης Παλαιστινίων κρατουμένων. Αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη δυτική και νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Αντωνόπουλο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε.
6: Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Για το περιοδικό Spin μαζί με το Over the Edge είναι τα άλμπουμ των Wipers που συγκεντρώνουν στο απόλυτο τον ήχο τους και όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συνθέσει ένα από τα σημαντικότερα rock group όλων των εποχών.

Λοιπόν, είμαστε στο 1986, Land of the Lost, το άλμπουμ των Wipers. Η ραχοκοκαλιά του ήχου του συγκροτήματος αποτελείται προφανώς από τον Greg Sage. Στο πλάι του ένα άλλο σημαντικό όνομα την περίοδο εκείνη, ο Brad Davidson. Θα βρεθεί λίγο μετά την ηχογράφηση του άλμπουμ ο Brad Davidson στο πλάι πλέον των Jesus and Mary Chain πηγαίνοντας στην Βρετανία. Μας έχει διηγηθεί όλες αυτές τις ιστορίες εδώ στην εκπομπή, στην συνέντευξη που είχαμε φιλοξενήσει πριν από μερικά χρόνια, και επικεντρώνεται μέχρι και σήμερα, σκεφτείτε, στην μαθητεία. Έτσι ακριβώς το αναφέρει, στο πλάι του Greg Sage για το άλμπουμ που βλέπουμε στο δεύτερο θεματικό κομμάτι της εκπομπής σήμερα, όπως κάνουμε πάντα μετά τις 8, το Land of the Lost. Το όνομα που επηρέασε η Nirvana. Επηρεάστηκαν όσο ελάχιστα ονόματα από τον ήχο των Wipers. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι συμμετέχουν το 1992 στο Tribute Album στον ήχο της μπάντας του Greg Sage. Ο Thurston Moore, η Dinosaurs Jr. είναι λίγα μόνο από τα ονόματα που δηλώνουν την επιρροή τους, τη βαθιά επιρροή τους από τον ήχο των μοναδικών Wipers.

σχηματίστηκαν στο Portland του Oregon το 1977. Ο Greg Sage δηλώνει λίγα χρόνια μετά: «Δεν θεωρούσαμε τον εαυτό μας punk, δεν θεωρούσαμε τον εαυτό μας τίποτα. Έκαιγε μια ορμή μέσα μας και θέλαμε να μιλήσουμε για όλα αυτά με άξονα τη rock μουσική και οτιδήποτε γύρω από αυτήν. Μας ενδιέφερε η αλήθεια. Αυτό μας ένοιαζε».

Είμαστε πάντα βήμα-βήμα, τραγούδι-τραγούδι στο Land of the Lost των Wipers από τα μέσα της δεκαετίας του 60, του 80. Τώρα ο Greg Sage στα 17 του χρόνια, ανακαλύπτοντας τον Jimi Hendrix, σύμφωνα με δηλώσεις του, ανακαλύπτει ένα καινούριο πλανήτη. Αυτός ο ήχος ήταν η αφορμή, λέει, για να ψάχνω σιγά-σιγά το δικό μου βηματισμό.

Κλείνουμε το ημίωρο με τους Wipers πάντα στα χρόνια του Land of the Lost. Just a Dream Away, Way of Love, Let Me Know, Fair Weather Friends, Land of the Lost, Nothing Left to Lose, The Search.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο με δύο ηχογραφήσεις για να ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας τραγούδι-τραγούδι στο θεματικό μέρος της εκπομπής, στο Land of the Lost των Vipers. Different Ways.

Έτσι κλείνουμε την περιήγησή μας. 40 χρόνια πέρασαν από την κυκλοφορία του Land of the Lost των υπέροχων Wipers. Η βασικότερη επιρροή του Kurt Cobain ουσιαστικά, τον Nirvana. Θα μείνουμε στον ήχο του συγκροτήματος από το Portland μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Μήνυμα για συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωση και παρέλωση της Κύπρου έστειλε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Νίκος Χριστοδουλίδης, απέρριψε τη λύση των δύο κρατών. Μονομερή μέτρα δεν έχουν διεθνή εφαρμογή, διαμήνυσε στην Τουρκία ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι προσπάθειες ειρήνευσης και η διασφάλιση της ελεύθερης ναύση πλοίας τέθηκαν στη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Πόλεμος ανακοινώσεων κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τα εισοδήματα του Νίκου Ανδρουλάκη από ενοικίαση ακινήτου στο δημόσιο. Την πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση, τόνισε ο Κώστας Καραμαλής μία ημέρα πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αρνητικός στο Χαντάι ο Έλληνας στο Αττικόν παραμένει σε καραντίνα για να προστατευτεί η τουριστική περίοδος. Συνελήφθη 50χρονος που έβαλε φωτιά σε αντικείμενα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Νόμιμο έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το δικαίωμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ζητούν αποζημιώσεις από τα social media. Ο πρόεδρος της Κίνας θα βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ και δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βρετανία παραιτείται βουλευτής των εργατικών για να πάρει τη θέση του ο δήμαρχος του Μάντσεστερ ως ο επικρατέστερος αντίπαλος του Στάρμερ. Αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη δυτική και νότιη μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την

0: Πρώιμη παιδική παρέμβαση. Η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

addiction to the bass groove, to the drums, to the rave life.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
1: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
0: Ορίστε.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη. Με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

I can't get no sleep. I can't get no.

ξημερώνει 15η του Μαΐου. Αύριο θα είμαστε στη Ρόδο για ένα live στο Κολοράντο, στα αδέλφια μας εκεί. Εντάξει, έχουν γίνει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και ενώ κανονικά ξεκινάω με τα νέα και ξεκινάω με το τι θα γίνει σήμερα, εγώ απλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο, πέραν από τα διαδικαστικά, το ότι όποιος θέλει να στείλει το μήνυμά του στο 6951-904-904 στο Viber και για τις συναυλίες που έρχονται 23 Μαΐου κλπ. Κλπ. Θα τα πούμε και στην πορεία. Θέλω απλά να πω ότι μια ψυχή που έζησε 17 χρόνια σε αυτόν τον τόπο και τον κόσμο έκανε εικόνα ότι κάπου θα υπάρχει ένας καλύτερος κόσμος για εκείνη και μακάρι να τον βρει. Thank you.

Περισσεύω κάποια στιγμή τα λόγια, σίγουρα. Ας ελπίσουμε ότι στον κόσμο θα συμβαίνουν πράγματα τα οποία θα μας κάνουν να χαιρόμαστε που είμαστε μέρος του. Πάντα προσπαθώ οι παραγωγές μου να μεταφέρουν εικόνες και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη αρμόζει έτσι την ημέρα. Δεν μπορούμε όλες τις ημέρες να είμαστε τόσο εύθυμοι με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά δεν χάνουμε και την ελπίδα μας, έτσι. Αφιερωμένο σε κάθε ψυχή που έχει ζήσει, σε κάθε ψυχή που θα έρθει και σε κάθε ψυχή που δεν τη ρώτησε κανείς αν θέλει, έτσι. Πάμε, θα βάλουμε από τα καινούρια τα Active Member και το πρώτο κομμάτι που θα μπει είναι το Σαντα Μούτρα τους. Και ταιριάζει, θεωρώ, και συμπαντικά, έτσι.

Τι ωραία να βρίζεις όταν γλυκά παίζει κιθάρα και να καλά φαντίζεις του Ραγιά το σκαρί. Όπως το ναύπλιο του Μακρυγιάννη ή κατάρα όταν κουβαλήθηκαν γεμάτη πούδρα οι βαβαροί. Τόση

ξέρεις ποιο είναι το αστείο? Το ότι τελικά δεν είναι μόνο η Ελλάδα ονειροπόλα, ούτε μόνο εμείς, και ούτε συμβαίνουν μόνο πράγματα τα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε πάντα, έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφη ζωή, αλλά ρώτα και ποιον έχει κάποια προβλήματα που μπορεί για σένα να είναι χαλίκια, αλλά για αυτό να είναι βουνό. Τέλος πάντων, έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και εύχομαι για όλους να είναι το ίδιο. Εμάς έχουμε μόνο, παιδιά, όμως δεν είναι ούτε οι γαμοδουλειές, ούτε όλα. Θα μου πεις, ωραία τα λες εσύ από ένα μικρόφωνο εκεί. Η ψυχούλα μου μιλάει και δεν είστε και υποχρεωμένοι να τα νιώθετε και όλα όσα λέω, και μακάρι να έχω και τη γνώμη σας. Ωραίες οι γνώμες, ωραίες και οι συγγνώμες, ωραία όλα. Αλλά καμιά φορά όλα αυτά μπορεί να καταλήγουν και σε έναν πολύ κακό μπελά. Και συνεχίζουμε. Active Member, κακός μπελάς. Από τον επερχόμενο δίσκο 35.

Καλησπέρα ξανά σε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα, σε όσους είχαν συντονιστεί από την αρχή. Δεν έχει περάσει και πολλή ώρα, γύρω στα 12 λεπτά. Δεν ξέρω αν ήσασταν όλοι από την αρχή εδώ. Βλέπω τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Και να πω πάλι όμως ότι δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη 17χρονη ψυχή, είναι και όσες ψυχές δεν μιλάνε και δεν κάνουν τίποτα και κοντεύουν να κραγούν για το σύστημα. Για μια δουλειά λέει που δεν θα έχει λεφτά, θα έχει λεφτά. Όλα δανεικά είναι, γάμο το ξεσταυράκι μου. Και μακάρι να, όχι απλά φωτίσει ο γαμόκοσμος που λέει ο πατέρας μου, αλλά να βγάζει μια άκρη παραπάνω και να σε συνδέει με ό,τι μπορεί να έχει ζήσει η προηγούμενη σου ζωή. Δεν ξέρω, ενώ είμαι άθρησκος, σίγουρα κάποιοι που πιστεύουν σε συγκεκριμένες θρησκείες το νιώθουν αυτό, για πίσω, για μετά, ενέργειες είναι, οπότε κάπου θα τα βρούμε και με όσους δεν συμφωνούμε 100% ή δεν νιώθουμε 100% ότι νιώθουν. Αλλά το να λέει μια 17χρονη ψυχή στη γαμημένη Ελλάδα του 2026 ότι δεν νιώθω καλά και σας αγαπώ αλλά θέλω να φύγω, δεν είναι μόνο οι ψυχές που πάνε και μεταναστεύουν, είναι και οι ψυχές αυτές που προτιμούν να μεταναστεύσουν για πάντα χωρίς επιστροφή. Οφείλουμε να ζούμε και για αυτές τις ψυχές και για το παιδί μέσα μας. Και θα μου πεις, πού τα λες, Σωτήρη? Σε αυτό το γαμημένο παιδί μέσα μου που θέλω να το κάνω συνεχώς περήφανο. Και σε αυτό το παιδί που ξέρω ότι αγαπάει κάθε μνήμη και κάθε beat και κάθε στίχο και κάθε νότα που έχω ακούσει. Είτε βγήκε τώρα είτε έβγαινε κάποτε. Active Member στις μνήμεις μας στο Καπηλιό το επόμενο.

σημάδιο χάθηκε κάθε πραγματικό. Κάνει κουμάντο το θεριό στις μνήμες μας το καπηλιό.

ποτέ δεν ήταν το μελό ο σκοπός, αλλά καμιά φορά και ο σκοπός ευλογεί τα μέσα, όχι τα αγιάζει ακριβώς. Θα μπορούσα να βάζω House of Pain εδώ fed up και να κουνιόμαστε πάνω κάτω αυτή τη στιγμή. Κουνιέται όμως το μυαλό μας και προσπαθεί να βγάλει άκρη. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης που λέει και το ρητό. Προσπαθούμε να εμβαθαίνουμε και να μπαίνουμε στο ψητό, έτσι δεν είναι ρε Γιάννη? Και αυτό είναι αρκετό. Το γαμημένο. Ήταν να μην μου δώσετε 4 τέταρτα και μπαίνω. Και 3 και 2. Αχ ρε γάμο το φελέκι μου. Γιατί ζήσαμε νιάτα ρε Γιάννο, δεν μας βάλανε σε γραβάτα, σε γραβάτα, σε στολή. Το διαλέγεις και έρχεται αυτό, άμα θες. Αλλά όχι να αλλάζει ο κόσμος σου για αυτά τα γαμίδια ρε πουστη. Πάμε, active member από το δίσκο 35, Νάχα. 6951-904-904 για όποιον θέλει να συμμετέχει στην παρέα μας. Τα πολλά τα νέα θα σας τα πω και λίγο πιο μετά.

0: έναν αδελφό μονάχα.
1: Συνεχίζουμε κάπως στα πρώτα 20 λεπτά και κάτι που περάσανε στην εκπομπή.

23 Μαΐου, Live Active Members στο Arts. Προλάβετε τα τελευταία λίγα hard copy που μείνανε. Θα υπάρχουν εισιτήρια και στην πόρτα. Λογικά πάντα έτσι. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Να γίνει της εκδιδόμενης. Ναι, γάμο το φελέκι σας. Ξέρεις τι, το σκοτάδι που καμιά φορά περιγράφουμε, ξέρεις πόσο άτιμο φως αυγατίζει. Είναι άμεσα συσχετιζόμενα αυτά τα δύο. Τι να το κάνεις το φως χωρίς σκοτάδι, πού θα υπάρχει, πού θα τονίζει. Και πόσα έρχονται ακόμα, παιδιά. Βγαίνει και το 35 σε λίγο καιρό, τετραπλό βινήλιο και κάποιες άλλες εκδοχές που θα μοιράσει κάποια πράγματα ο πατέρας μου μαζί. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για τα λίγα τεμάχια που έχουν απομείνει στο mail του. bdfoxmoor@lowpub.com. Οπότε τι θα ήταν οι χαρούμενες σκέψεις άμα δεν είχες και λίγο θλίψη. Ξέρεις, με μέτρο πάντα. Γιατί και η νοσταλγία θέλει προσοχή, είναι σαν τη ζάχαρη. Σε τρώει λίγο-λίγο χωρίς να το καταλάβεις και πάρα πολύ γλυκά. Flow, my attack. Ραμονάρα, λέει ο Γιώργος, αυτά τα beat που μπορούμε να τα βρούμε. Έχει κυκλοφορήσει όλες τις πλατφόρμες, το πρώτο Golden Era Shadows και έρχονται κι άλλα σύντομα. Και πάμε στην κατάδα, στη θλίψη από το επερχόμενο LP των Active Member με τίτλο 35.

Ήρθα απόψε, στέλνει φορά στα μέρη σου. Να σου θυμίσω πως όταν ήμουν μητέρη σου. Σου φώναζα στίχους για να δέχω τη σιωπή σου. Σε κέρναγα δάκρυα και εσύ την τροπή σου. Σε είχα για σπίτι η μαΐ σου. Και λίμη γρασία νότια μύριζε σε λιάνα και απουσία. Σε βαφτίζα μοίρα, γινόσουν ανάγκη. Σου είπα τα κρυφά μου και με πήρε φαλάκι. Με κράταγες πίσω σαν σκιά στο φως. Μου ψιθύριζες μήνε, δεν υπάρχεις αλλιώς. Με ήθελες να πέφτω πριν να προσπαθήσω. Να χάνω το δρόμο λίγο πριν να ξεκινήσω. Με ήθελες να στέκομαι κοντά σου γυρτός. Να μου μοιάζει το αύριο πελώρες εχθρός. Και έτσι φτωχός απ' αγάπη σπασμένο γυαλί. Με του Ιούδα να αρκούμε το φιλί. Τώρα σε σπάω σαν πάγο λεπτό στο νερό. Κοίτα με γελάω, επιτέλους μπορώ. Στέκομαι απ' έξω από τη φυλακή σου. Άκουσα θα πω και μπροστά μου γκρέμισου.

συνεχίζουμε ακάθεκτοι και τώρα θα αρχίσουμε να βάζουμε κάποια κομμάτια τα οποία τα έχετε ζητήσει σε μήνυμα από την Πρεμούρα. Θα βάλουμε και κάποια από το Lomb Obsessions Volume 4. Έχω εδώ τον αδελφό τον Native, ο οποίος πριν κράτησε ένα φτέρνισμα έτσι ώστε να προσέξει τα αυτιά σας και να μην ξεκουφάνουμε κανέναν, είτε από τα FM είτε από το ιντερνετικό ραδιόφωνο του σταθμού.

Το αναπολό θα βάλουμε πρώτα. Low Pop Sessions 90,4, κανάλι 1, Πειραιάς, η έδρα μας, το σπίτι μας. Και χαιρόμαστε που έχουμε φτιάξει και ένα πάγκιο και ένα σπίτι μέσω αυτής της εκπομπής. Πάμε, BT Foxmoor και λόγω Σέρκου Σκιά, Αναπολό.

και τι δεν μπορούμε να πούμε για αυτές τις εποχές, τις πιο παλιές έτσι. Θα τα πούνε όμως τα τραγούδια για όσους θα ακούσουν, οι αναμνήσεις μας, οι αφηγήσεις κάποιων οι οποίες πάντα είχαν και κάποια σάλια μέσα. Οι φήμες, οι ανακρίβειες. Τι να κάνουμε, στο πρόγραμμα είναι όλα αυτά, παιδιά. Το επόμενο κομμάτι που θα βάλουμε και το έχετε ζητήσει πολύ και προσωπικά είναι από τα αγαπημένα μου ως ακροατής. Είναι το Όσο και αν προσπάθησαν, το οποίο θα μπορούσε να είναι το soundtrack και η ακριβής περιγραφή για ό,τι έχει γίνει, με συγχωρείτε, αυτά τα χρόνια. Μας πνίγει ώρες και συγκίνηση, τι να κάνουμε.

Lob Obsessions στα αυτιά σας. Είμαι λόγω Σέργου Σκιά, Ραμόν, για πιο εύκολο στο αυτί σας λες. Εδώ με Native παρέα. Θα σας κρατήσουμε παρέα και θα μας κρατήσετε και εσείς αμφίδρομα για περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ακόμα. Και αφιερωμένο σε όλους σας εκεί έξω, πάνω απ' όλα σε αυτά που έχει περάσει ο πατέρας μου και στο γλέντι που τους έχει κάνει το κομμάτι όσο και αν προσπάθησαν. Την αγάπη μου. Ξέρετε εσείς. Ο καθένας για τον λόγο του.

αν με ρωτάς για ποιο λόγο να προσπαθείς να σταματήσεις κάτι, κάποιον ή κάτι συγκεκριμένο τέλος πάντων, μπορεί να είναι είτε για να προστατεύσεις κάτι, είτε γιατί θεωρείς ότι δεν είναι σωστό, είτε γιατί είναι το κατάλληλο, είτε γιατί είναι το κατάλληλο απλά σ' αρέσει. Πάντως, για διάφορους λόγους και σκοπούς, κάποιοι προσπαθούν πάντα να σταματάνε κάτι, μια κατάσταση, έναν άνθρωπο. Τον υποφαινόμενο είναι λες και προσπαθείς να σταματήσεις το τσουνάμι, που ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει στο τέλος μωρή κουφάλα θα υπάρχει. Εγώ χαίρομαι γιατί δεν έχω πάψει να βλέπω τον πατέρα μου όπως ακριβώς τον ανέφερα το 2004. Έναν πολεμιστή με ένα σπάνιο μαχαίρι, τελείως και ξεκάθαρα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήρθα στα live και σας θυμάμαι όλους τους σπουδαίους και τους άλλους με τους ψεύτικους ρόλους. Είδα πολύ hip hop βινίλιο και έπιασα το πρώτο αυτό με τον ασημένιο τον ήλιο, κατάλαβες. Τι να πεις μετά. Και επειδή πάντα, όσο και αν τον λένε κάποιοι σκοτεινό και μαύρο και τα λοιπά, πάντα προσευχή στο φως έκανε. Πάντα.

0: Χαιρετίσματα σε όλες τις πλευρές της Ελλάδας και τα μέρη του κόσμου που μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε που έχουμε φτιάξει ένα σημείο σε αυτό το πλανήτη πάνω, δικό μας, να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μην φοβάται κανείς το τι θα πει, να μπορεί ελεύθερα να πει τη γνώμη του και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Γιατί δεν είναι και τόσο δεδομένο, έτσι δεν είναι? Αν εγώ έχω πέσει τόσο έξω, πείτε μου, στείλτε μου ένα μήνυμα: Σωτήρη, μην τα λες έτσι. Εκεί έξω μπορούμε να βγούμε και να πούμε τα πάντα. Δεν διωκόμεθα και δεν σαμποταριζόμεθα και τα λοιπά. Εντάξει, μακάρι. Μακάρι να είμαι εγώ ο κυνικός ή εγώ να είμαι ο λάθος. Μακάρι να είμαι εγώ ο λάθος και ας είναι και έξω όλα τελεία. Το επόμενο είναι αφιερωμένο στον αδελφό μας, τον Άγγελο από Μυτιλίνη, που το έχει ζητήσει επανειλημμένος και το βάζουμε στο πρόγραμμα σήμερα. Και το κομμάτι είναι το Δίδυμη Φλόγα από την Πρεμούρα. Θα ανταμώσουμε, αδελφέ μου, σύντομα. Από ό,τι μας είχες πει θα έρθεις και στο Live 23. Με το καλό. Ξέρεις, καμιά φορά η οικογένεια δεν είναι οι άνθρωποι που απλά την χάνει να έχουμε το DNA. Και ψάξτε αυτό που θα σας πει τώρα το Ραμονάκι. Όπως είπα και πριν, ο Σωτήρης, ο Ραμόνι, για πιο εύκολα λες. Ψάξτε ότι όταν κάθεσαι, λέει, με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο συνδέεσαι, υπάρχουν μελέτες στις οποίες μπορεί ακόμα να παρομοιάσετε και κοινά στοιχεία DNA. Άρα είναι η οικογένεια που δεν κοιτά συγγένεια. Κουφάλες. Δίδυμη Φλόγα από τον Πίτι Φόξμουρ. Αφιερωμένο στον αδελφό μας τον Άγγελο και σε όλους εκεί έξω που έχουν βρει τη δίδυμη ψυχή τους.
1: Υπάρχει η δίδυμη ψυχή τους. Να μοιραστεί είναι τιμή τα πάντα μαζί τους.

Από εδώ και στο εξής, λοιπόν, θα βάλουμε κάποια κομμάτια από το Lomba Obsessions Volume 4 που έχετε ζητήσει ή κάποια που δεν είχαμε προλάβει να τα βάλουμε πολύ τις προηγούμενες φορές. Και επειδή είμαστε της ισορροπίας και δεν θέλουμε να δικούμε κανέναν, θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε. Γιάννη, έχουμε κανένα μήνυμα το οποίο μου ξέφυγε? Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλους, παιδιά, να ξέρετε, και στα social και εδώ στο Viber. Σας ευχαριστούμε. Όλα τσεκαρισμένα, λοιπόν, και όλα σε συμμετοχή. Εδώ σε αυτό το σημείο, όποιος μας ακούει και έχει το χρόνο και τη διάθεση, θέλω να μας στείλει στο 6951-904-904 και να μας πει την πιο γλυκιά ελπίδα που έχει με σκοπό το μέλλον. Θα μου πεις, πολύ αόριστο αυτό που λες, ρε Σωτήρη. Δεν είναι τόσο αόριστο, γιατί το μέλλον, παιδιά, είναι και το αύριο μέχρι. Όχι απαραίτητα σε 10 χρόνια. Η κλασική ερώτηση, πώς σε φαντάζεσαι σε 10 χρόνια? Κατάλαβες. Ποια είναι η σπουδαιότερη ελπίδα σας? Και έχουν απαντήσει κάποια παιδιά. Ήδη ένα παιδί μου έστειλε εδώ. Μου λέει, μουσική. Μαζί σου. Απλά, πώς το βλέπεις με τη μουσική? Βοηθάει πάρα πολύ το τι συμβαίνει? Ή σε προβατοποιεί λίγο η μουσική που υπάρχει εκεί έξω? Πολύ μεγάλες συζητήσεις πάω να ανοίξω. Πολύ μικρές είναι οι ώρες πάνω στο καντράν. Εντάξει, καλά να είμαστε να κάνουμε εκπομπές να συζητάμε. Και άλλο ένα μήνυμα νομίζω ήρθε. Δύο μήνυματα. Για να δω. Κάτσε να δικτυωθώ. Υγεία και ευημερία και η γλυκιά παγκόσμια ειρήνη, όπως μπορώ εγώ να το διαβάσω. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Να ζήσουμε όλες τις ευλογίες που μας έδιναν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας. Αυτό κι αν είναι κροσέ και direct μαζί. Άρε, παιδιά. Σας ευχαριστούμε και πραγματικά το ευχαριστούμε σαν άριστες ευχές. Και πάμε στον αδελφό μου τον Blazer. Πάμε στο Μαυροπόντικα. Την αγάπη μου, BK.

0: κλειστά. Δεν έχεις άλλη πίστα. Good night, peace out.
1: Έχουμε πει και από την αρχή της εκπομπής για το live που αφού έχει μπει η 15η του Μαΐου θα γίνει αύριο στη Ρόδο, στα αδέλφια μας εκεί που το κανόνισαν να γίνει στο Κολοράντο. 23 Μαΐου το live στο Arts Club. Εισιτήρια υπάρχουν στο more.com και κάποια ελάχιστα hard copy. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Και έχουμε πει και για το box με τα 4 βινίλια που θα κυκλοφορήσει από το album 35, το αφιερωμένο στα 35 χρόνια του group, των Active Member. Και μπορείτε να δείτε σε διάφορα post, στα social media, τη διαδικασία. Και για όποιον θέλει να ρωτήσει κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να στείλει στο bdfoxman@lowbub.com. Γιάννη, θα μπορούσα να κάνω εγώ τα τζιγκλάκια που κάνουν διαφημίσεις εδώ στο σταθμό, αλλά δεν θα το κάνω. Γιατί δεν διαφημίζουμε, εμείς απλά ρίχνουμε το νέο. Είμαστε οι σύγχρονοι ντελάλιδες και οι προπαγανδιστές της κατάστασης. Χωρίς φυσικά σκοτεινά συμφέροντα, μόνο φωτεινά. Και πάμε στο ράζο και το αποτύπωμα.
2: Το αποτύπωμα.
1: Μωρή κουφάλα, ράζο.
2: Ονειροφύτεμα.
1: Ξέρει αυτός.
2: Ονειροφύτεμα.

άκρη το γέλιο, την έννοια σου. 42 χρόνια από το ύψωμα, τα λόγια μας επίστρωμα, το αποτύπωμα πάνω σε ένα χαρτί. Και μη ρωτάς γιατί, ονειροφύτεμα, του νου τα λύτεμα, λόγια περίτεχνα και ασήκωτα. Είναι ελευθέρωμα στα σηκωκέτη, τα γέρο στερέωμα, κι όλα τα νέγκυχτα είναι τα αποτύπωμα. Έχει το αίμα σου, έχει το δάκρυ, το γέλιο, την έννοια σου.

0: δάκρυ το γέλιο την έννοια σου.
1: Νιώστε να πηγαίνετε πάνω κάτω το κεφάλι σας. Είναι η συμβουλή, η ιατρική συμβουλή του Lobe Obsessions. Βοηθάει τα άλατα, βοηθάει το λυμφικό σας σύστημα. Το γνωστό head knocking είναι συνταγογραφούμενο πλήρως από την Lobe Obsessions ιατρική ομάδα ΕΕ. Είναι των ειδικών ειδικοτήτων το ΕΕ, ψάξτε το. Δεν θα βρείτε κάτι. Τα χαιρετίσματά μας στο στιχοπλοκέα, στο Αγρίνιο. Και πώς θα φέρει η ζωή, το επόμενο κομμάτι είναι το δικό του. Ανασκόπηση. Ένα παιδί μου γράφει, μου λέει εδώ ο Δημήτρης, μου λέει τι μας έκανε στην αρχή της εκπομπής και μας είπες ένα μικρό απόσπασμα και μια δικιά σου γλυκιά αναφορά, λέει, για το κορίτσι αυτό. Μίτσο μου, δεν ήταν μόνο για το κορίτσι αυτό, αλλά για αυτή την ψυχή που ταυτίζονται μαζί της πάρα πολλές ψυχές και πάρα πολλές ανάσες. Αυτό μπορεί να συνέβη και δίπλα σου, σε μια πόρτα δίπλα, σε μια γειτονιά δίπλα, αλλά και σε μια χώρα δίπλα να γίνει, το ίδιο είναι. Περισσεύουν κάπου και τα λόγια και θα αφήσουμε τις εικόνες να μιλήσουν μόνες τους. Ή τα σημειώματα. Professor Sorrow και ανασκόπηση.

Και κάπως έτσι φάγαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και πέρασε νεράκι. Το επόμενο κομμάτι που θα μπει είναι το «Ξέχασα εμένα» του LSR. Γεια σου αδελφέ μου Παύλο. Πολλά από αυτά που έχουμε αναφέρει στην κουβέντα τα έχει πει και ο Παύλος μες στο κομμάτι του. Όμορφη ταύτιση και συγχρονικότητα σε αυτά που νιώθουμε, που πιστέψτε με δεν έχει γίνει επίτηδες, έχει γίνει πηγαία. Και είναι από τις φορές που δεν ψάχνεις κάτι κοινό, ψάχνεις κάτι που να μην έχεις κοινό στο τέλος και ευτυχώς δεν βρίσκεις πολλά. Γιατί άμα κάνεις υπομονή, πιο πολλά κοινά θα βρεις παρά διαφορές. Αλλά το μοτίβο είναι αυτό, δώσ' τους διαφορές να ματώσουν μεταξύ τους, έτσι δεν είναι ρε Γιάννη? Ας τους εκεί στο περιφραγμένο τοπίο, στο γκέτο, θα φαγωθούν μεταξύ τους και θα πάμε μετά να μαζέψουμε τα κατακάθια. Ομάδες, μικροσημωρίες, διαφορές. Θα μου πεις, και εσύ ρε Ραμονάρα, δεν μας έχεις ζαλίσει τον έρωτα με την Arsenal? Ναι, αλλά σου μιλάω 5 εκπομπές για ποιο λόγο είμαι Arsenal. Όχι απαραίτητα για να τσακωθώ με την Crystal Palace, ας πούμε. Κατάλαβες? Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Εμείς δεν ξαναγινόμαστε, που έλεγε η γιαγιά μου, αλλά και αυτό μπορεί να το αναιρέσουν κάποιοι. Άρα όλα συζητιώνται. (6) 951-904-904 και ποιο θέλει να στείλει το μήνυμά του στο Viber. Ο Διονύσης μου στέλνει στα social, μου λέει «Σε ευχαριστώ, γιατί αυτή η βάρδια προβλεπόταν πολύ δύσκολη» και τελειώνει ωραία. Να σε καλά αδελφέ μου. Και προχωράμε σιγά σιγά στο «Ξέχασα εμένα» του LSR. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλα τα παιδιά που είναι στη δουλειά τους ή σε υποχρεώσεις και έχουν την εκπομπή σαν χαλάρωση, ξεκούραση και πάνω απ' όλα συντροφιά.

Αυτό ήταν το ξέχασα εμένα του LSR. Και θα περάσουμε στο κομμάτι του Σόντερ από το Lob Obsessions Volume 4, τη γη του κανενός. Κρατάω από αυτό το κομμάτι το στίχο του που λέει μια πρόποση στις ψυχές που το αύριό τους είναι το χθες μου. Γιατί έχει παλέψει το χθες του πολύ ο Σόντερ και έχει καταφέρει και έχει κερδίσει πράγματα που κάποιοι τα θεωρούν ακατόρθωτα και γι' αυτό τρέφει μεγάλο μερίδιο της σεβασμού μου. Να είναι καλά ο Γιαννάρας. Έχουμε ετοιμάσει μετά και κάποια ξένα κομμάτια που τα βρήκαμε. Τι να πρωτοδιαλέξουμε από αυτά που θέλουμε να βάζουμε. Και έτσι ένα ωραίο κλείσιμο για το τέλος, σαν φοροτιμής στις προαναφερθήσεις ψυχές. Τα μαύρα τριαντάφυλλά μας θα το πούμε και εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Γιατί σίγουρα η γη αυτή είναι κανενός. 5-6 οικογένειες κάνουν κουμάντα. Και έχει πάρα πολύ γέλιο το κόλπο που ετοιμάζουν. Φτιάξε κανέναν ιό. Φτιάξε κανένα μαγαζάκι. Σαγκα μπουγκα μπουγκα, τέλος πάντων. Σόντερ, γη του κανενός.

Και όπως είπα και πριν ότι αφιερώνω το κομμάτι σε παιδιά που δουλεύουν, το συγκεκριμένο ορχιστρικό μου λέγεται Night Shift Loops, έτσι για τις βραδινές βάρδιες. Συνεχίζουμε και θα βάλουμε το κομμάτι που βγήκε και σήμερα το κλιπ. Έτσι το φτιάξαμε τη μέρα που το μιξάραμε μπαμ μπαμ με τον Κώστα, τον Nitty Gritty. Το κομμάτι μια μέρα στη θέα, τα λέει όλα, ήμασταν εκεί. Μπαμ μπαμ, το γράψαμε έτσι για να μπει στο Sessions. Αδελφός ο Κώστας, Conscious Relevance από παλιά. Έρχεται στις συναυλίες και γνωριζόμαστε τουλάχιστον 15-16 χρόνια.

0: Έχουμε ανεβάσει εκεί και κάποια άλλα κλιπ DIY στο Conscious Relevance το κανάλι. Το ζουμί βέβαια το πολύ είναι στο Active Member Channel και έτσι πρέπει να είναι. Ο ακροατής μιλάει τώρα. Σωτήρης Ραμών ή για πιο εύκολα λες. Και πρόσεξε τι λες, δεν παίζουν με αυτά, γιατί θυμάμαι πολλά. Και πάμε, νίτη Κρήτη, μια μέρα στη θέα. Low bap, μονοπάτι και έμεινε κάτι.
1: Low bap, μονοπάτι και μείνε κάτι. Δεν σου χτυπάω έτσι από συμπόνια πλάτη-πλάτη. Φτιάξε χάρτη που ακολούθησαν από στάτες ονείρων. Ή κι εγώ που του είδα, σου ακούγομαι ήρων. Ακόμα εδώ γιατί του είδα και του γνώρισα. Και για όσου έφυγαν, ποτέ μου δεν απόρρισα. Μα μπόρεσα και πέρασα πριν χρόνια από το πέρασμα. Απ' τη θέα μα σα έχουν λίθινο κέρασμα. Από μινάρια του βάλτου, αντίκρι θανάτου. Και όποιο πέρασε ήθελε να τα κάνει όλα δικά του μάκια του. Κι ας μην κατάφεραν τίποτα, τα ψευδόνυμά τους μου ακούγονται ύποπτα. Λόγια καχύποπτα και περίεργες συνειδήσεις. Και εσύ κομμάτια σου να κλέβουνε, θα τους αφήσεις. Top back, conscious relevance, μέσα από το βάλτο έχουμε και elegance. Top back, conscious relevance, είσαι προδότης και μας κοιτάς. Top back, conscious relevance, κοίτα με στα μάτια, πες μου πώς τολμάς. Top back, conscious relevance, έλα να σου δείξω τα σημάδια της φωτιάς. Της φωτιάς τα ρημάδια που ραπάραν ανέκαθεν. Καθένας μας φίδια είδε, έκατσε και έμαθε. Σπάσα κύπια ολόκληρο τον καιρό του αλόκο του φόβου. Κι είδα κατάματα τη μιζέρια αυτού του κόσμου. Το χέρι δώσ' μου λίγο πριν από την εξέγερση. Από νεύρωση ψυχής των αποστάτων διέγερση. Μας αυτόν τον τόπο τον ακλάδευτο η μερίζα από ένα δέντρο ασάλευτο. Όλο ζωή, μα κι όλο θάνατο αυτό το κράτησα ως την τελευταία γουλιά. Γι' αυτό απέναντί μου δεν βγάζουν λαλιά. Μιλιά, δεν θέλω μιλιά από κανένα. Μου αρκεί που φύγαν όλοι και γνώρισα εμένα και σένα. Τι βαρώ, low bap, μονοπάτι. Προσοχή διπλή σε κάθε βήμα και σκαλοπάτι.

Lobab Sessions στο κανάλι 1 του Πειραιά, στους 90,4 στα FM και από την ιστοσελίδα του σταθμού μας ακούτε. Τα σέβη μας, την αγάπη μας και τις άριστες ευχές μας να είστε όλοι καλά. Θα ανταμώσουμε σε κάποια συναυλία, σε κάποιο τραγούδι, κάπου θα ανταμώσουμε και θα προσπαθούμε όλοι να έχουμε τη βέλτιστη πλευρά του εαυτού μας σε αυτόν τον άτιμο κόσμο. Ο οποίος δεν είναι μόνο άτιμος, αλλά αν μείνει στην επιφάνειά του σίγουρα έχει πλειοψηφία η ατιμία. Εδώ θέλω να διαβάσω και το μήνυμα μιας φίλης της Χριστίνας, η οποία στέλνει και λέει: έχω περάσει από αυτό το σημείο να θέλω να αφήσω τον κόσμο μας για κάποιον άλλον, αλλά με κράτησε το βλέμμα της μάνας μου και το βλέμμα της μικρής μου αδελφής και θεωρούσα, λέει, ότι ήμουν το κέντρο μεταξύ δύο γενεών και θα ήταν πολύ νωρίς να παρατήσω αυτή τη μάχη, γιατί και τις δύο θα τις άφηνα μόνες. Χριστίνα, δεν έχω να πω κάτι άλλο, απλά θέλω να το διαβάσω. Σε ευχαριστούμε για αυτό που μοιράστηκες. Τι να πεις μετά από αυτό, αφήνεις μια παραγωγή να τα πει μόνη της. Εδώ έχουμε παίξει με τον Χρήστο τον ονειρευτή κάτι παπάδες. Ωραία βγήκανε και θα βάλω μετά και το άλλο μίξ που έχω κάνει εγώ. Είναι από κομμάτια που δεν μπήκαν τελικά στο Lobab Sessions Volume 4. Έτσι για τα λίγα heads που το νιώθουν και το χρειάζονται. Και όπου πάει. Και συνεχίζουμε με τους αμαρτιοφάγους, τα παιδιά από Πρέβεζα, το Λίνο και τον Μπόκο, με τη μνήμη την ενεργή, με το μήνυμά τους και την άβρα τους και την ενέργειά τους από εκεί από πάνω. Την αγάπη μας, αδελφιά.

Αυτή ήταν ο Λίνος και ο Πόκο με τη μνήμη την ενεργή. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έστειλε ο φίλος μας ο Άγγελος ότι η γλυκιά του ελπίδα είναι ο σεβασμός, η κατανόηση, η αλληλοεκτίμηση και η αγάπη για τη ζωή, ειδικά για τα νέα παιδιά. Να σε καλά, αδελφέ μου Άγγελε. Θα βάλουμε κάποια ξένα κομμάτια που διαλέξαμε έτσι για να δυναμώσει λίγο και το τέλος της εκπομπής, όπως δυνατά ξεκινήσαμε. Είπαμε αύριο έχουμε live στη Ρόδο, αύριο Σάββατο δηλαδή, γιατί μπήκε η Παρασκευή πια, στο Κολοράντο.

23 του Μάιου έχουμε το live στο Arts Club, έτσι μια σημαντική καμπή. Καλώς θα δεχτήκατε ξανά δηλαδή. Active Member Live 23 Μαΐου στο Arts Club. Σάββατο. Έχει κυκλοφορήσει Πρεμούρα, ο προσωπικός δίσκος του BD Foxmoor. Έχουν βγει τα πρώτα 5 κομμάτια από το άλμπουμ 35 των Active Member που θα βγει, αφιερωμένο στα 35 χρόνια δράσης. Έχουν ξεκινήσει ήδη κρατήσεις για κάποια συλλεκτικά βινίλια και μπλουζάκια κλπ. Θα τα βρείτε στα social media και μπορείτε για όποια απορία έχετε να στείλετε στο bdfoxmoor@lowbab.com. Έρχονται πάρα πολλά και διάφορα, συντονιστείτε. Κρατηθείτε κιόλας, θα ήταν πιο κατάλληλο σαν έκφραση. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά, σε έναν κόσμο που βράζει. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε απλά. Το επόμενο θέλω να το αφιερώσω στον αδελφικό μου φίλο τον Νίκο που το ζήτησε σε προηγούμενη εκπομπή. Το ακούγα μαζί στη σουβάλα της Έγινας. Πιο πολύ το instrumental και να πούμε πάνω τα δικά μας, αλλά οκ, okay, δεν τα πήγε και άσχημα και ο Rike One. Σεβασμός στις πρώτες αναμνήσεις και σε αυτά που και εκείνοι χτίσανε για να μεταφέρεται ο κώδικας, ο καθένας με τα πάθη του και τα λάθη του. Live from New York από τον Rike One.

Ακούσαμε το Live from New York του Raekwon. Και πριν περάσουμε στο επόμενο, θέλω να σας πω μια ιστορία. Όταν βρισκόμουν στο στούντιο πέρασμα με τον πατέρα μου, από τις τόσες φορές που καθόμασταν και έβλεπα ότι έπαιρνα από ένα ράφι να βάλει να ακούσουμε ένα δίσκο. Ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο ράφι λοιπόν αυτό, που όπως καταλαβαίνετε θα είχε βάλει όλες τις προτιμήσεις του εκεί στο χάος με τα άπειρες χιλιάδες βινίλια που είχε και έχει. Οπότε μεγαλώνοντας πάντα το είχα, ρε παιδί μου, έτσι σαν άτυπο παιχνίδι και τζιγκλάκι μέσα μου, γιατί κάτι με τζιγκλάκι σίγουρα, να πάω να πάρω κι εγώ έναν δίσκο από αυτούς και να μου είχε δείξει τον τρόπο να το βάζω κανονικά, να μην κράτσουν το δίσκο και το χαλάσω. Και ο πρώτος δίσκος που τράβηξα ever ήταν του Wise Intelligent, το EP που είχε μέσα και το I'll Never Gonna Kill Again και τα λοιπά. Και να ξέρετε ότι έχει αποθανατιστεί συγκεκριμένη στιγμή, υπάρχει σε φωτογραφία, νομίζω σε μια από τις DSP πλατφόρμες, το Spotify νομίζω. Εκεί νομίζω το έχω βάλει σαν φωτογραφία. Όταν ήθελε τα verify και δεν συμμαζεύεται και έπρεπε να βάλουμε τότε κάτι φωτογραφίες, λέω θα βάλω αυτήν έτσι για συμβολικούς λόγους. Και έτσι το κομμάτι το οποίο θα μπει σε λιγάκι, σε κάνα δίλεπτο από τώρα, θα είναι από το group του Wise Intelligent, τους Poor Righteous Teachers. Εμένα το αγαπημένο μου συγκρότημα από τότε που τους ανακάλυψα για εκείνη την πλευρά του πλανήτη. Nobody move, nobody gets hurt. Στα αυτιά μου έτσι για πάντα θα είναι. Ο πατέρας μου και ατάκες σαν αυτοί από κάποιους hip-hop ήρωες θα είναι για πάντα στα αυτιά μου. Η γιαγιά μου, οι εικόνες της. Αυτά είναι, παιδιά, δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες και τα αντικείμενα που φέρνουν μνήμες. Είναι ζωντανό όλο το κόλπο και όλο το φαινόμενο γύρω από αυτό. Τα χαιρετίσματά μου στον Ιάσονα στην Κρήτη. Να σε καλά, αδελφέ, σου αφιερώνω το επόμενο. Και σε όλους τους hip hop heads που εκτιμούν την αγάπη μας και την αισθητική μας, την οποία κουβαλάμε από εποχές ονειρολογίου και αυγατίζουμε αυτήν την ωραία παρακαταθήκη. Και όχι ακριβώς το ρομαντισμό, αλλά μπορεί το πει και μονή κάποιος, αλλά αν μπορούσε να έχει γλυκιά έννοια ή λέξη αιμονή, ας πούμε ότι την έχουμε εμείς όσον αφορά αυτόν τον κώδικα.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά, και εγώ και ο Γιάννης. Ο επί των επικοινωνιών Native. Και τα beat μας εδώ, σας ευχαριστούν πολύ που τα αγκαλιάζετε και σας αγκαλιάζουν. Εμείς εδώ low bap, αγκαλιά με τη φωτιά, σε μια παρτίδα με ανοιχτά όλα τα χαρτιά. Τόσο απλό. Και περνάμε στους Poor Righteous Teachers και το κομμάτι Nobody Move. Nobody move, nobody gets scared.

0: Και επειδή μπορεί να πούνε κάποιοι ότι ο Σωτήρης είναι μόνος του στο στούντιο και νομίζει ότι έχει φανταστικούς φίλους εκεί και κανένας δεν διαβάζει τα μηνύματα, απλά κάποιο φάντασμα, Γιάννη μου, πες τους έτσι λίγα λόγια για τις εκπομπές, γιατί έχεις χάσει μόνο μία. Πες μας έτσι λίγο πώς νιώθεις εδώ, πώς είμαστε, πώς σου φαίνεται.
1: Εδώ είναι σαν το σπίτι μας. Ζεστασιά, ευγενικοί άνθρωποι.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Όμορφα πρόσωπα.
0: Μιλάμε με τα αδέλφια μας σε μηνύματα. Ωραία δεν είναι? Ψυχοθεραπεία δεν είναι?
1: Κανονική. Κανονική.
0: Κανονικότατη. Ο Γιάννης που λέτε βάζει πλάτη εδώ. Τον ευχαριστώ πολύ. Και όλο μου λέει και εγώ σε ευχαριστώ και εγώ σε ευχαριστώ. Εντάξει, άριστες ευχές είπαμε είναι αυτά. Πού αφιερώνουμε την εκπομπή, εσύ που την αφιερώνεις? Είπαμε τα καθέκαστα για τα συμβάντα που συνέβησαν. Αλλά πού θες να αφιερώσεις την εκπομπή αυτή σήμερα που γελάσαμε, περάσαμε ωραία παρόλα τα σκοτάδια εκεί έξω?
1: Την αφιερώνω σε όλα τα παιδιά που περιμένουν κάθε Πέμπτη την εκπομπή αυτή, σε όλα τα παιδιά που αγαπάνε το Λομπάπ και σε όλους εκείνους που κάνουν ότι δεν υπάρχει το Λομπάπ.
0: Σε αυτούς παραπάνω. σε αυτές τις μικροκουφαλίτσες που είναι σαν τα μίνιον αυτά στο καρτούν. Μπανάνα. Μπανάνα, πάρτε την μπανάνα. Ευχαριστώ πολύ, αδελφέ μου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι θα μπουν τρία κομμάτια. Θα μπουν το Remind My Soul του Acrobatic, Αναμνήσεις Ζωντανές. Θα μπει το Pace One μετά το Rush, Full on Ηρωλόγιο και τα τρία που θα μπουν. Και θα μπει και το Bloody Tears από Army of the Pharaohs. Στο κλείσιμο θα μιλήσουμε για ποιο κομμάτι είναι. Φόρος τιμής στους πεσόντες. Έχεις ακόμα 40 δευτερόλεπτα να πεις αν κάθε εκπομπή που περνάει είναι και πιο γρήγορη.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και σήμερα ήρθαμε και αρκετά νωρίτερα.
0: Γιατί υπήρχε τεχνικό θέμα και πρέπει να ήμασταν εμείς πιο νωρίς. Ναι. Αυτά είναι. Οπότε τώρα θέλουμε ένα τέταρτο και είμαστε εδώ από τις 10 και δεν έχουμε καταλάβει από πότε πέρασε.
1: Ισχύει.
0: Την αγάπη μας, το σεβασμό μας. Αυτό ήταν ο Native, για να μην νομίζετε ότι έχω κάποιο αιωρούμενο πλάσμα και μου απαντάει τα μηνύματα. Και εν καιρό θα λέμε και άλλα πράγματα. Θα κάνουμε ειδική δικλίδα. Και πάμε στο Remind My Soul του Acrobatic. Εγώ το αφιερώνω σε ένα αυτό, αδελφέ μου, και σε όλους εκεί έξω που για την ψυχούλα τους κάνουν ό,τι κάνουν και δεν τους νοιάζει να φαίνονται, ενώ μάχες μένονται.

και εδώ κάπου θα σας πούμε καληνύχτα και να αφιερώσουμε το επόμενο κομμάτι και την άβρα του σε αυτές τις ψυχές που βγήκαν από το δικό τους αδιέξοδο, καθώς και στις οικογένειές τους που χρειάζονται όσο πιο πολλές αναμνήσεις και κουράγιο. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Ραντεβού στα όμορφα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Ψ! Ταραμπάνκο, κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Baby, keep on doing it.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!